Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άφησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω, θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν

0: Βάζανε λόγω ατέλεια του σαλονιού, εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίκο ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμασε κάθε μα κύμα. Να αρχίσε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

Σε φτάνα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλαμε.

Ένα στον άλλον βαθιά είχε αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα να σε λε. Όσο πολύ κι αντέξαμε, αντέξαμε σαν υφόρου. Τα πόδια μα κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λε. Με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

viimaste Zulu, de viimaste Papua, viimaste Iari ja Filidori.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Βαδίνη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Είδα, φίλες και φίλοι, κάπου ότι η Ελενίτσα Ιτσαλιγοπούλου, η οποία είναι εξαιρετική.
1: Όχι, Ελενίτσα, σε παρακαλώ.
0: Έτσι τη φωνάζουν.
1: Σε παρακαλώ. Η Ελένη Ιτσαλιγοπούλου. Θέλω να σεβόμαστε καλλιτέχνες με αυτό το εκτόπισμα.
0: Αλλά εμείς που
1: τα Ελενίτσα και το Ελενάκι αλλού.
0: Εμείς που την ξέρουμε όμως έτσι την ξέρουμε. Έτσι
1: ναι, και εμείς που την αγαπήσαμε, φίλε, και την έχουμε ακούσει στις πιο δύσκολες στιγμές μας. Σε
0: είπα...
1: κάτι περίεργα ξενύχτια, σε κάτι απογοητεύσεις της ζωής. Δεν έχουμε δικαίωμα.
0: Ευχαριστώ, Μπάμπη, που μου πήρες την κουκιά από το στόμα.
1: Συγγνώμη.
0: Να μην τελειώσω την πρότασή μου. Μία πρόταση είχα να πω ο άτιμος. Ο άτιμος άντρας.
1: Απλώς ξεκίνησες λίγο.
0: Μία ρημάδα πρόταση. Δεν την είπα Νίτσα. Ελενίτσα την είπα. Ελενίτσα, Ελενάκι μου.
1: Αυτό σου έλεγε. Δηλαδή,
0: ούτε Ελενάλτα την είπα.
1: Ήμουν έτοιμος τώρα να ξαναπώ.
0: Βλέπετε, λοιπόν, ρε παιδιά. Βλέπετε, δεν με αφήνει να στοιχειοθετήσω. Δεν με αφήνει να αρθρώσω κουβέντα.
1: Μετά από αιτήματα το φίλο να κρατώ, λέει, μην τον αφήνεις ποτέ να στοιχειοθετήσει, γιατί τελειώνει η εκπομπή σε δύο στοιχειοθετήσεις.
0: Ελενίτσα Τσαλιγοπούλου, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Μένει, το βλέπεις,
0: μέσα στο καλό.
1: Με τη Δημητρούλα τη Γαλάνη. Σου βγήκε,
0: μου βγήκε, αφού με βγάζεις, ναι, από τα ρούχα μου.
1: Γιατί δεν λες ταυτόχρονα.
0: Από τα ρούχα μου με βγάζεις.
1: Γιατί δεν λες ταυτόχρονα και η Δημητρούλα Γαλάνη.
0: Τώρα εγώ ξεντύνομαι, φίλες και φίλοι, δηλαδή τι που με κάνει.
1: Για να χτυπηθούμε.
0: Δηλαδή, αυτός χάνει την Αγγλία, εγώ την πληρώνω. Λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου με Δήμητρα Γαλάνη στις συναυλίες του Σάνι φέτος το καλοκαίρι. Πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Μπορείς να πεις.
1: Η Δήμητρα Γαλάνη έχει προφανώς τρία πολύ δυνατά κομμάτια που μου αρέσουν, αλλά δεν είναι από τις αγαπημένες μου η Δήμητρα Γαλάνη.
0: Α, εμένα ειδικά στη δεκαετία 70, αυτά που είπε Χατζινάσιο, Σπανό, Χατζηδάκη, μοναδική φωνή.
1: Εγώ δηλαδή θα πήγαινα για Τσαλιγοπούλου, δεν θα πήγαινα για Γαλάνη.
0: Ναι, εγώ θα πήγαινα και για τις δύο. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό. Πώς θα πήγες, κύριε Μπάμπη, στο στοίχημα?
1: Δεν μιλάμε, γιατί δεν είναι στοιχηματική εκπομπή, φίλε, για να λέμε εδώ τι κάνουμε.
0: Γιατί, αφού τα είπαμε χθες και με τον Βλαχόπουλο, λέγε τώρα.
1: Στον Βλαχόπουλο θα πούμε.
0: Μουντιάλ, είναι, έχεις δικαίωμα να, έχεις δικαίωμα να τζογάρεις.
1: Παίξαμε ένα καλό στοιχηματάκι, μας ξεβράκωσαν οι Βρετανοί. Περιμέναμε ότι θα κερδίσουν, θα βάλουν και κανένα δύο γκολ.
0: Γιατί εμπιστεύεσαι
1: και μείνανε στο 0-0.
0: Γιατί εμπιστεύεσαι την γυραιά Αλβιώνα? Δεν σου έχω πει, Πολάκης, ότι δεν θα εμπιστεύεσαι
1: τους
0: Βρετανούς?
1: Οι οποίοι υπήρξαν ανέκαθεν εχθροί της
0: Βρετανίας. Οι Βρετανοί είναι αναξιόπιστοι.
1: Ετεροκαθορίζονται και συνήθως στέκονται απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα.
0: Είδες τι συμβαίνει άλλωστε στην Βρετανία.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Εγώ ήμουνα στον Ακύλα χθες το βράδυ. Αν θες να πούμε κάτι για να συζητήσουμε, ήμουνα στην πρώτη συναυλία του Ακύλα μετά την Eurovision.
0: Την μετά Eurovisionική.
1: Ναι, ήθελα να πάνε τα πιτσιρίκια. Και δεν γίνεται να του πει, δεν θα σε πάω.
0: Πού ήταν, Μπάμπη, για υπενθύμηση στον κόσμο?
1: Ήταν στην.
0: Ασταμάτα να κυνηγά τον κόνο.
1: Στη Μονή, θα με φάει. Στη Μονή Λαζαριστών, και είχε αρκετό κόσμο. Και η πλειοψηφία ήταν γονείς με τα πιτσιρίκια, γιατί τα πιτσιρίκια θέλουν να πάνε στον Ακύλα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τράβηξαν λούκι οι γονείς, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα δεν θα πήγαινα από επιλογή να δω τον Ακύλα. Και είχα πολύ καιρό να πω σε συναυλία, Νίκο. Αυτό διαπίστωσα χθες. Ότι ενώ παλαιότερα, πριν από τις οικογενειακές υποχρεώσεις με τα πιτσιρίκια, τα καλοκαίρια ήταν συνυφασμένα με συναυλιακούς χώρους και συναυλίες, είχα πολλά χρόνια να πάω και πήγα λόγω των παιδιών στον Ακύλα.
0: Πέρα τα καλοκαίρια μας ήταν μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.
1: Πες τα, ρε Νίκο. Και είναι ωραίο αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν.
1: Το ευχαριστήθηκαν για τον Τζούνιο. Ήταν και η πρώτη του συναυλία, δεν είχε ξαναπάει.
0: Ω, και τι έλεγε.
1: Τεράστηκε, του άρεσε.
0: Πήρατε και πατατάκια, αναψυκτικά.
1: Τα κλασικά, αυτά, ξέρεις, δεν γλιτώνεις ό,τι βλέπουν από γύρω. Παπά, θες και αυτό το φωτόσπαθο θα πάρουμε.
0: Καλό το κηλικείο.
1: Καλό, οι τιμές ήταν κανονικές.
0: Κανά hot dog πήρατε, έτσι, κανά τέτοιο.
1: Δεν ήθελαν, κάτι γαριδάκια, κάτι πατατάκια, τέτοιο στυλ. Κάτι χυμός, αλλά ήταν κανονικές οι τιμές, δεν ήταν εξωφρενικές.
0: Περάσατε καλά, ήταν ευχάριστη συναυλία.
1: Περάσαμε καλά, γιατί πέρασα καλά τα πιτσιρίκια.
0: Πέρασαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Πέρασαμε όμορφα.
1: Είναι διασκεδαστικός ο Ακύλας. Είναι διασκεδαστικός, δηλαδή.
0: Μπράβο. Θέλω άρα να πω... είναι διασκεδαστής, entertainer.
1: Μπράβο. Είναι μουσικοχορευτική παράσταση, δηλαδή κομμάτια τα οποία άκουσες εχθές θα τα άκουγες σε ένα πάρτι, σε ένα κλαμπ. Mm-hmm. Να παίζει και θα σου έδινε τη δυνατότητα να χόρεψε, να κουνηθείς πίσω στο ποτό σου.
0: Ωραία. Αυτό. Καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά καυτηριάσουμε, πολλά να συζητήσουμε, να αναλύσουμε σήμερα. Ξεκινάμε με το πρώτο επεισόδιο. Έφηβη στην Ολλανδία που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.
1: Έλα, δεν μπορώ τέτοια, δεν μπορώ.
0: Σκότωσε τους γονείς της και μοιράστηκε τις φωτογραφίες με συμμαθητές της. Και παρότι αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, η 15χρονη, μόλις 15 χρονών κορίτσι έτσι, τραυμάτισε με μαχαίρι και τον Golden Retriever, το σκύλο της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Αφού έκανε.
1: Είχαν έναν ανταγωνισμό. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο φαγητό, στο πιάτο.
0: Λοιπόν, και λέω εγώ, Μπάμπη, και μπορείς και εσύ να μου σχολιάσεις μετά ό,τι θέλεις. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά στον κόσμο μας. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά μας.
1: Ή στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και γενικότερα στον δυτικό κόσμο.
1: Μπράβο.
0: Είτε εντός του σχολείου, είτε εντός των οικογενειών, είτε εντός της κοινωνίας και των ΜΜΕ.
1: Είτε και στα τρία μαζί.
0: Ναι. Ιδέες όπως ανοχή, συμπερίληψη, δικαιωματισμός, κέρδος, ομογενοποίηση, ισότητα έχουν παρεξηγηθεί σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό.
1: Κοίταξε, Νίκο, εάν πριν από μία δεκαετία, να πω λίγο παραπάνω, πριν από δύο δεκαετίες, είχες στο περιβάλλον σου κάποιον ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, ξέρεις ότι η κατάληξή του θα ήταν το ψυχιατρικό νοσοκομείο Σταυροπόλεως.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν στην φυσιολογικό καλύτερη, και ναι, θα συμφωνούσαν όλοι ότι ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδί λέει ότι είναι σκυλή. Κάτι δεν πάει καλά, να το πάμε σε ειδικούς ψυχιάτρους.
0: Ναι.
1: Τώρα υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα είναι αποδεκτό και υπάρχει μια ανοχή. Περίμενα, θα σε σώσω.
0: Σώσε
1: σε
0: με.
1: Περιτριγυρίζει.
0: Σώσε με.
1: Λοιπόν, από την κοινωνία ότι αυτό είναι δικαίωμα. Δεν έχουμε δει και πρόσφατα κάτι πλάνα στην Ισπανία που ανεβαίνουν και σε κάτι δέντρα και κάνουν τα γατιά και κάνουν νιάου και ίου και πηδάνε και περπατάνε στα τέσσερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Πρόσεξε. Δεν είναι κανονικότητα, ρε φίλε μου. Δεν είναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Οι αντιδράσεις του κόσμου, έτσι. Δύο φίλοι. Οι αντιδράσεις τους. Συγκλονιστικό. Τώρα, αν πω πως κάποια πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν, θα φανώ συντηρητική, λέει η φίλη μας η Βούλα. Ο δε φίλος μας ο Δημήτρης λέει, αναρωτιέται, δηλαδή αυτοί οι γονείς δεν σκέφτηκαν ότι αυτό το παιδί χρειάζεται υποστήριξη για την ψυχική του υγεία πριν φτάσουν τα πράγματα εκεί που έφτασαν? Δεν ξέρω, είχε μπει σε κάποια ή το είχαν αποδεχτεί, γιατί στην Ολλανδία αποδέχονται γενικώς όλοι τα πάντα.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι πληροφορίες λένε ότι οι δικοί του το πήγαιναν στο πάρκο τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα για την ανάγκη του.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, Νίκο. Δεν είμαστε, δεν πάμε καλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και φαίνεται. Ζούμε την παρακμή του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Παρακμή αξιών, ιδεών, κατεύθυνσης. Είμαστε στην παρακμή. Αυτά θα τα υποστούμε. Πώς να το κάνουμε? Θα τα υποστούμε. Τι θα πει αυτό προσδιοριζόταν ως κύριος? Και εγώ αύριο θα αυτό προσδιορίζομαι ως μικρόφωνο ραδιοφώνου. Και θα ζητάω από την Σοφία της Ακαδημίας.
0: Θα μιλάω πάνω
1: κάθε μέρα να με διορθώνει.
0: Να σε βάζει σκουφάκι.
1: Να με βάζει σκουφάκι και να μιλάς μπροστά μου. Ναι, γιατί έτσι θέλω να είμαι μικρόφωνο. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, Νίκο. Δεν είναι κανονικά αυτά τα πράγματα. Και κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει εμείς να τα αποδεχθούμε ως κανονικότητα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, Μπάμπη. Νούμερο 2. Νούμερο 2. Λέγαμε χθες, εσύ το σχολίαζες και μάλιστα και εγώ χάρηκα εν μέρη, γιατί τέλειωσε επιτέλους, έτσι το λέγαμε εδώ, πανηγυρίζαμε, για τις εργασίες στο άνω μέρος της αναπλαστήσας οδού Αγίας
1: Σοφίας.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, έτσι. Ναι, που πέρασα, που σου είπα ότι την είδα ανοιχτή.
0: Ναι. Και εγώ είχα περάσει και είχα καταλάβει ότι κάτι έχει γίνει, γιατί είδα τις εργασίες να έχουν κατέβει στο πιο κάτω τμήμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν είχα αντιληφθεί, ναι, είναι ότι τελικά το τμήμα μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως έγινε, διαμορφώθηκε διαφορετικά από ό,τι έλεγε η Δημοτική Διοίκηση.
1: Τι εννοείς? Πλατεία την, θα την κάνανε, θα την πεζοδρομούσαν.
0: Λοιπόν, άκου να δεις πως έχουν τα πράγματα και να ακούσουν και οι φίλοι μας όσοι δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, αφού είχαν λυσάξει, θα το πω εγώ, και η προηγούμενη διοίκηση και η παρούσα, να πεζοδρομήσουν.
1: Όχι
0: και
1: την προηγούμενη διοίκηση. Η προηγούμενη διοίκηση είχε μπλοκάρει αυτή την εξέλιξη. Ο Ζέρβας είχε σταματήσει, ήταν από το μπουτάρι να γίνει. Και προέκυψε Ζέρβας και μετά το Ζέρβα πάγωσε.
0: Α, ναι, είχε παγώσει. Είχε παγώσει, ναι, σωστά.
1: Και ο Αγγελούδης έλεγε ότι όταν γυρίσουμε.
0: Επανήλθε λοιπόν, παρότι εντάξει δεν είναι διαφορετικές διοικήσεις, δεν θεωρεί ο κύριος Αγγελούδης ότι είναι συνεχιστής του κυρίου Μπουτάρη. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι κρατάνε κάποια πράγματα, κάποια άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά σε πολλά ταυτίζονται.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, αμέτη Μουχαμπέτη να γίνει το υπόλοιπο της Αγίας Σοφίας. Εντάξει. Ξεκινάνε και λένε ότι η σύμβαση ήταν η πεζοδρόμηση. Ναι μεν, αλλά λένε ότι θα γίνει πεζοδρόμηση, αλλά απόλυτη πεζοδρόμηση θα γίνει κάτω από τη Μητροπόλεως, για να γίνει και μια πλατεΐτσα έτσι μπροστά στη Μητρόπολη. Το ενδιάμεσο, για να μην φέρουμε τούμπα την κίνηση στη συγκεκριμένη
1: ναι.
0: περιοχή.
1: Αυτό ναι.
0: Και επειδή κατεβαίνουν και τα ταξί, των οποίων η πιάτσα είναι αμέσως μόλις στρίβεις από εκεί πέρα. Λοιπόν, θα το κάνουν ήπιας κυκλοφορίας, ήπια πεζοδρόμηση, δηλαδή τύπου όπως είναι στην Δημητρίου Γούναρη, όπως είναι στην πλατεία Φαναριωτών, εκεί στην Στρατηγού Καλάρη κλπ. Δηλαδή εκεί μπροστά από την Ένωση Τακτών μας, ξέρεις. Να έχει δηλαδή μία λωρίδα να περνάνε κάποια αυτοκίνητα, έτσι, με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, με κολονάκια, να υπάρχει μία λωρίδα. Λοιπόν, και είπε και ο κύριος Νικηφορίδης, είχε βγει και είπε ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αυτά, θα γίνει έτσι. Λοιπόν, στο τέλος αυτό που παρεδόθηκε δεν ήταν αυτό που είπε η
1: διοίκηση. Πλατεία κανονική, σου είπα.
0: Δεν ανέφεραν τίποτα. Δεν βγήκανε στον κόσμο να πούν ότι όχι, αποσύρουμε την. Δηλαδή, υπήρξε μία απόφαση, υπήρξε ξανά δεύτερη απόφαση, υπήρξε ξανά τρίτη απόφαση επαναφορά στον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς για αυτό να ενημερωθεί κανένας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε και εμένα. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις, ας πούμε, από τους αυτοκινητιστές, ρε παιδάκι μου. Γιατί είναι κομβική η δυνατότητα κάποιου να κατεβαίνει από εκεί,
0: ναι.
1: από την
0: Έστω να μπορεί να κάνει ένα γύρισμα προς τη Μητροπόλεω. Αν όχι μέχρι την παραλία, έστω να κάνει ένα γύρισμα τη Μητροπόλεω.
1: Αλλιώς το επόμενο είναι, νομίζω, στην Καρόλου Ντιλ. Μετά την Καρόλου Ντιλ μπορεί να κατέβει.
0: Αφού έχει πλέον αναδρομηθεί.
1: Περνώντας, Νίκο, γιατί εμείς εδώ για να τα πούμε στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, κάνουμε πρώτα ρεπορτάζ. Πέρασα προχθές, σου είπα, από την πλατεία. Την οποία την έχουν παραδώσει, έχει κάτι μεταμετάκια ακόμα να γίνουν, αλλά είναι κανονική πλατεία. Και μου φάνηκε, σου είπα, και μεγάλη. Δηλαδή αυτό το κομμάτι εγώ το περίμενα μικρότερο, αλλά έτσι όπως έχει φτιαχτεί, χωρίς τίποτα από ό,τι λες για ήπια κτλ., είναι η πλατεία, η συνέχεια
0: έγινε
1: του κομματιού.
0: Έγινε στην απόλυτη λογική, όπως είναι πάνω από την Τζιμισκή, ακριβώς από ό,τι είδα μια κάτι φωτογραφίες, ακριβώς όπως είναι πάνω από την Αγία Σοφία.
1: Και έλεγα, περνώντας, Νίκο, σκεφτόμουν, βλέποντας τα καταστήματα δεξιά και αριστερά, ότι αναβαθμίζεται και η αξία τους, γιατί τώρα πλέον είναι πάνω στην πλατεία και θα έχει περατσάδα από πελατάκια πάνω κάτω.
0: Μπάμπη μου, εγώ είδα ότι τα μισά καταστήματα κάποια στιγμή στην άνωθεν της Τσιμισκή ναι. ξενικιάστηκαν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, χθες από εκεί ανέβηκα. Εκεί έμενα κιόλας. Στα δύο στενά παραπάνω έμενα καμιά οκταετία.
0: Ρε φίλε, ήταν 2-3 μαγαζιά που φιλοξενούσαν για χρόνια, για καιρό κάποιες επιχειρήσεις και οι οποίες έκλεισαν, μεταφέρθηκαν. Μπορεί να ανοίξαν κάποια άλλα.
1: Άλλαξαν. Αλλά... Ναι, αυτό ναι. Αυτό όμως έχει να κάνει, Νίκο, με το γεγονός ότι μόλις παίρνει αξία ένα μέρος, έρχεται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι ο εισοδηματίας, ο οποίος βγάζει χρήματα από ενοικιάσεις ακινήτων που διαθέτει, έρχεται και βαρέσει στο κεφάλι κάτι ενίκια. Θα σου πω κάτι. Στο στενάκι εκεί στην Γεωργίου Σταύρου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος είχε ενοικιαστεί και είχε γίνει κομμωτήριο. Και μάλιστα ένα κομμωτήριο που είχε πάρα πολύ κίνηση όσο και ο Ροζουσέκη. Τον τρίτο χρόνο το κλείσε ο άνθρωπος και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί οι απαιτήσεις ήταν τέτοιες, θα πρέπει να δουλεύει για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι για την επιχείρησή του. Δηλαδή και εμείς έχουμε μια τέτοια τάση εδώ στο κέντρο να παράνε στο κεφάλι.
0: Εγώ τέλος πάντων, Μπάμπη, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι έτσι δεν γίνεται χωριό. Δηλαδή έτσι και γιουβέτσι, τα είπαμε έτσι, τα κάναμε αλλιώς, στην διαδρομή τα ξανακάναμε αλλιώς, τα ξαναλλάξαμε αυτά, άρτζι μπούρτζι και λουλάς και άκρη δεν βγαίνει και ο κόσμος δεν ξέρει. Δηλαδή δώσε μια ενημέρωση, ένα προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή περιμένεις κάτι άλλο, σου λένε για κάτι άλλο, ξαναπεριμένεις κάτι άλλο και στο τέλος σου βγαίνει κίντερ έκπληξη, αυγό κίντερ έκπληξη, δηλαδή... Είναι δυνατόν δηλαδή ο κόσμος να το μαθαίνει αφού έχει παραδοθεί η εργολαβία ότι α, παιδιά, έτσι είναι τελικά. Ναι. Πάρτε μια εκπληξούλα. Εκείνο που δεν είναι έκπληξη, και εδώ πέρα θα πούμε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου, έχουν ανακοινωθεί κιόλας πρόστιμα για την αυστηρή τήρηση του ωραρίου των φορτοεκφορτώσεων, έτσι. Λοιπόν, γιατί κοίταξε, πέρα από το τι κάνουν οι κυβερνήσεις, πέρα από το τι κάνουν οι Δήμοι, είμαστε και από μόνοι μας, άστα να πάνε. Χθες λοιπόν σε κεντρικότατη οδό στις 12 το μεσημέρι, Μπάμπη, να το πω κιόλας, Γεωργίου Παπανδρέου, κεντρικότατος δρόμος που συνέχεια, επειδή έχουμε και αυτές τις εργασίες της ΕΙΑΤ εκεί στην παραλία, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, έχει μεγάλο φόρτο τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, Στις 12 το μεσημέρι, ρε φίλε Μπάμπη, στις 12 το μεσημέρι, μία φορτοεκφόρτωση, φορτηγάρα να κατεβάζει κασόνια με ποτά σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να πιάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας. 20 μέτρα πιο κάτω που έχει εκεί πέρα και κάτι μανάβικα, ξέρεις, από αυτά που... Ναι, 20 μέτρα πιο κάτω, άλλη νταλίκα να ξεφορτώνει μαρούλια και πεπόνια και καρπούζια.
1: Μήπως η οδηγία και ο κανονισμός αφορά τη φορτοεκφόρτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο?
0: Όχι.
1: Ισχύει και
0: όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι. Λοιπόν, 20 μέτρα πιο κάτω κατέβαζε ζαρζαβατικά.
1: Ναι, τα ζαρζαβάτια.
0: Και ξέρεις, το κλείσιμο, το θεαματικό κλείσιμο, το πανηγυρικό.
1: Ότι λίγο πιο κάτω.
0: Ήταν ότι λίγο πιο κάτω. 50 μέτρα, 50 μέτρα πιο κάτω, φίλε, πριν τελειώσει η οδός και φτάσει στο Σοφούλη, ήταν μια σακαράγκα. Μάλλον κάποιος παππούς, του οποίου του έμεινε το αμάξι στη μέση και ήταν κυριολεκτικά στη μέση της Ανθέων ή Γεωργίου Παπαδρέου, όπως τη λέτε. Και τι είχε βάλει προειδοποιητικό, έβαλε και προειδοποιήσει ο άνθρωπος. Δεν έβαλε το τρίγωνο.
1: Καν καρπούζι, 10 μέτρα πιο πάνω.
0: Μια καρέκλα. Μια καρέκλα. Από πού την πήρε? Ανοιχτό το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, μια σακαράκα ήταν. 10 μέτρα πιο πίσω η καρέκλα. Και ήταν, κοίταξε, αυτή η εικόνα, όλο το πακετάκι, όλο αυτό που σου λέω, 12 το μεσημέρι, με εργασίες, με flyover, με αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στο Κάιρο.
1: Να σου πω
0: ούτε
1: κάτι,
0: στο Μπαγκλαντές. Δεν ξέρω τι κυκλοφοριακό έχουν στο Μπαγκλαντές.
1: Μην αλλάζει Ήπειρο. Μην αλλάζει. Εγώ θα σου
0: πω. Κατέβαζε
1: δεν συμβαίνουν ούτε στα Σκόπια, ούτε στην Αλβανία, ούτε στη Βουλγαρία. Το λέω γιατί θεωρούσαμε ότι είμαστε πιο. Ότι έχουμε προοδεύσει σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Δεν συμβαίνει. Πήγαινε και επιχείρησε αυτό που περιγράφει να το δει στα Σκόπια. Πήγαινε εσύ με αλάρμ και παράτησε το αυτοκίνητο να πάρεις μια τυρόπιτα στο κέντρο των Σκοπίων. Και αν σε 5 λεπτά δεν το έχει πάρει γερανός, έλα και τρύπα μου τη.
0: Μάλλον χάλασε. Αλλά εντάξει, τόσος κόσμος είναι εκεί μαζί με τον παππού, σπρώχτε το λίγο να πάει στην άκρη. Δηλαδή, ήταν τα χτυπήματα, ήταν απανωτά. Ήταν ο άλλος στη μέση του δρόμου, κατέβαζε τελάρα με ποτά. 20 μέτρα μετά, κατέβαζε τελάρα με μαρούλια. 20 μέτρα πιο μπροστά ήταν η σακαράκα με την καρέκλα από πίσω, ρε συμπάνω.
1: Τέτοιοι είμαστε, φίλε. Και σε 5 λεπτά θα περνούσες, κάποιος θα είχε βάλει ήδη τραπέζι και θα πίνε καφέ στο σημείο. Δεν είμαστε, δεν έχουμε όρια. Δες την Ελία. Εδώ είναι στην πλατεία της
0: ΚΑΒ. Κόκκινα σήμερα.
1: Σήμερα φοράει κοκκινάκι και είναι εντυπωσιακό το χρώμα.
0: Τι λέει, περί τίνος αναφέρεται?
1: Γυναίκα μαχαίρωσε τον σύντροφό της στο κέντρο της πόλης.
0: Αυτά είναι.
1: Να είμαστε.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν ξέρω πώς αυτοπροσδιοριζόταν ο σύζυγος, ο σύντροφος, συγγνώμη, η ίδια. Πάντως έπεσε μαχαίρι, έπεσε λεπίδι, θα το λέγαμε εις την αργόν, φίλε Νίκο.
0: Τώρα τι μας θέλει εδώ πέρα ο Μάκης? Ο Μάκης είναι, ο Μάκης είναι ο διάδρομος των αναμνήσεων. Όλο κάτι τέτοια στέλνει εκεί πέρα.
1: Εμείς να του πούμε την καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Μάκη, Μάκης μου βιώτης.
1: Την καλημέρα μας, γεια σου ρε Μάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Μάκη, να πούμε και μια καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Εδώ είμαστε, η πόλη ξύπνησε, το έχετε αντιληφθεί τα τελευταία 25 λεπτά. Μπάμπης Νίκος, φυσικά Σοφία Σακαλή, φυσικά ο αριθμός στο Viber 6930-078-228. Μπάμπη, μήπως μπορείς να αυτοπροσδιοριστείς και ως χρυσόψαρο?
1: Χρυσόψαρο. Άμα οι ανάγκες της εκπομπής είναι τέτοιες, ας το κάνω.
0: Χρυσόψαρο να αυτοπροσδιοριστείς, λαγοκέφαλος δεν ξέρω.
1: Στη Γιάλα. Ένα τραγούδι, μήπως είναι αυτό? Το πιασά. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, και πριν αρχίσουμε να το ακούμε, να προσέξετε έτσι εσείς που τα προσέχετε αυτά, αυτό το τραγουδάκι το τραγουδούσαν η Τζένι Καρέζη μαζί με τον Αμή, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ναι, μεν λόγω ταπεραμέντου συμμετείχε σε πολλά τραγούδια και χορευτικά στον ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσε και στα ρεφρέν να ακολουθήσει ακριβώς το σκοπό. Στα ρεφρέν λοιπόν ακούγεται στο βάθος να υποστηρίζει τη φωνή της Καρέζη ο ίδιος ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Για προσέξτε
1: για να το
0: έτσι με το
1: ποτέ.
0: Ψεύδισμα που είχε.
1: Για να ακούσουμε.
0: Για προσέξτε το.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

0: Έλα, σου το δίνω. Δηλαδή και εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι και είναι και από τα αγαπημένα μου, και ο Ντίνος Ηλιόπουλος επίσης, γιατί θα μπορούσε να παίζει σε musical, λέγανε όλοι, και θα συμφωνήσω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είχα διακρίνει ότι ακούγεται ο Χατζηδάκης με το χαρακτηριστικό τσεύδισμα. Ναι ρε φίλε, συγχαρητήρια Νίκο.
1: Και δεν το έχει πει κανένας, και έχει γράψει τόση μουσική ο Μάνος ο Χατζηδάκης για τον κινηματογράφο.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή
0: φυσικά.
1: Ατελείωτη, ίσως μαζί με τον Νίνο Ρότα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και ωστόσο είναι η μοναδική ίσως φορά που ακούγεται η φωνή του. Σε μια άλλη ταινία πολύ παλιά φαινότανε να παίζει στο πιάνο ο Μάνος, ναι, Χατζηδάκης.
0: Σαν αλλά... κάτι σκηνοθέτες γνωστούς που κάνουν κάτι περάσματα σε κάποιες σκηνές.
1: Αυτό το έκανε ο Σακελάριος και σε αρκετές ταινίες και ο Δαλιανίδης.
0: Και όχι, όχι, σου το δίνω. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Και είναι ωραίο, εμένα μου αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες.
1: Ωραία, έτσι, ναι. Είναι επιπεράτες λεπτομέρειες.
0: Και λες να στο τάδε τραγούδι και λέω, άδερε φίλε, δεν το έχω προσέξει.
1: Αλλά τι εποχές τώρα, έτσι, να που μιλούσαμε για τις σημερινές εποχές, μετά να σου πω κάτι. Με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που βλέπουμε, άδικο έχουμε να νοσταλγούμε λίγο το παρελθόν. Και εποχές όπως το Χρυσόψαρο.
0: Φινέτσα. Αυτό μας λείπει.
1: Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος.
0: Φινέτσα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, έχουμε. Έχουμε εξοκύλει.
1: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 6:30. Κάτι θέλεις να αναφέρεις?
0: Τίποτα,
1: τώρα?
0: Τίποτα. Απλώς ο Μάκης μου υπενθυμίζει, ναι, ότι ξυπνάει και αυτός σαν και εμάς στις 4:30 ώρα. Επειδή έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τη γυναίκα του στο χώρο εργασίας της, mm-hmm, ή τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο της διαδρομής, είναι και αυτός από τους δικούς μας. Των 4:30 στο γερτήριο.
1: Το χάραμα. Εγώ σήμερα σηκώθηκα, άνοιξα τα μάτια μου 4:13. Όσο πάει το πράγμα χειροτερεύει.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι κατάδια.
1: Μάκη, για πες μας Μάκη, και να μας πούν και οι φίλοι μας, πώς κοιμηθήκατε το βράδυ αυτό που πέρασε?
0: Όχι, εγώ θα πω Νίκο, δεν θα αφήσω κανένα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ήταν ελαφρώς καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Κοίταξε, σε εμάς επάνω στα Πεύκα είχε ζέστη. Δηλαδή ήμασταν με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες για να κάνει ρεύμα. Δεν είχε ρεύμα κατά την μία η ώρα το βράδυ, γιατί σου είπα ότι θα σου πω εγώ πώς πέρασα. Είπα, επειδή είχα και ένα ενδιαφέρον στοιχηματικό, ότι θα καθίσω να
1: καλά
0: δω.
1: Καλά, εσύ πέρασες.
0: Θα καθίσω να δω.
1: Ολγοθά.
0: Ποδοσφαιρικό αγώνα βραδινό.
1: Και να δεις.
0: Να κάνω και εγώ.
1: Αγγλία, Γκάνα, 0-0. Ναι. Να φας το βράδυ στον ύπνο σου γι' αυτό. Τι τραγωδία θέλω.
0: Λέω, θα καθίσεις, μπάμπι μου, θα το κάνεις. Δηλαδή, να λες ότι εκείνο το καλοκαίρι είχες δει και ένα βραδινό παιχνίδι.
1: Καλοκαίρι. Έχασα το στοίχημα.
0: Και έχασα τον ύπνο μου.
1: Έφαγε η Γκάνα.
0: Τον 11 η ώρα το παιχνίδι με το ημίχρονο κτλ. Τελείωσε 1 η ώρα. Όταν γύρισα και είδα ότι είναι 1 και συνειδητοποίησα ότι 4:30 ώρα πρέπει να ξυπνήσω, δεν με 3:30 ώρες ύπνο είμαι, φίλε Μάκη, φίλες και φίλοι, λέω, θα το κάνω για να δω πώς θα συμπεριφερθώ την επόμενη μέρα στον χώρο της εργασίας μου.
1: Και μείνα μονάχος. Αργύρης,
0: δούβλα της, γεια σου Αργύρη.
1: Κάνω soundtrack από πίσω.
0: Επειδή λέει δεν άκουσα σωστά το ρεφρέν, μπορείτε να επαναλάβετε το τραγούδι.
1: Κάτσε εδώ σου παίζουμε. Το τελευταίο καλοκαίρι σου παίζουμε. Εκείνο το καλοκαίρι εσύ σου παίζουμε.
0: Ήρωνας.
1: Λοιπόν, πες μας και εσύ κύριε Αργύρη πώς κοιμήθηκες. Να μας πει και η Σοφία Ισακαλή. Σοφία, δεν μας είπες, κοιμήθηκες καλά αυτό το βράδυ?
0: Κοιμήθηκε
1: καλύτερα, να τη βλέπω.
0: Εγώ άλλο θα πω.
1: Στη γειτονιά μας είχε περισσότερη δροσιά σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Εγώ άλλο θα πω, Νίκο.
1: Κατάλαβα από τον υδρότα. Δεν σηκώθηκα τόσο.
0: Φτάνει. Εγώ άλλο κατάλαβα. Κάνοντας μια βόλτα στο φεστιβάλ βιβλίου, το έλεγε και η Ηλία Χριστάρα και ήθελα να το δω και η διησόμαση, ότι η χλαπάτσα, η πλέμπα κτλ. Έχει φύγει από την παλιά παραλία. Έχει φύγει και από την, αφού πηγαίνει ο Αργύρης και ψαρεύει. Άρα εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Διαμαγείας. Ο Αργύρης είναι στην Καλαμαριά.
0: Διαμαγείας. Γιατί
1: όχι διαμαγείας.
0: Φτάσει πίσω από τα Μέγαρα Μουσικής. Δεν μαζευόταν η χλαπάτσα το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι. Ο Αργύρης είναι ακόμη πιο μακριά. Ο Αργύρης είναι Καλαμαριά.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Φυσικά δεν έχει.
0: Χάθηκε. Πάει, τελείωσε.
1: Κοίταξε, από πότε ήταν που είχε φυσήξει καλά. Το είχε διαλύσει.
0: Πότε είχε φυσήξει καλά?
1: Και είναι, κοίταξε, ξέρεις, το λένε κιόλας οι ειδικοί. Για να σχηματιστεί εκεί πέρα πρέπει να συντρέχουν πολύ και μετεωρολογικοί λόγοι. Αλλά αυτή τη φορά βέβαια είχε κρατήσει πάρα πολύ, είχε κρατήσει σχεδόν 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Παλιότερα, όταν έρχονταν αυτό το πράγμα, κρατούσε 2, 3, 4 μέρες, κάποια στιγμή διαλύονταν.
0: Φίλε, έχουμε νικήσει και τη χλαπάτσα, αλλά λέτε μόνο τα δυσάρεστα, να δημιουργήσετε την αρνητικότητα σε αυτή την πόλη, ότι όλα είναι στραβά. 4 ημέρες 5 μέρες, 10 μέρες, η χλαπάτσα, η χλαπάτσα, η χλαπάτσα. Ξαφανίστηκε η χλαπάτσα, δεν βγήκε ένας δημοσιογράφος. Αλλά τέτοιοι είστε να πείτε, την νικήσαμε τη χλαπάτσα. Έφυγε,
1: όχι,
0: πηγαίνετε και κολυμπήστε.
1: Μας βαρέθηκε, έφυγε μόνη.
0: Και κολυμπήστε.
1: Μας βαρέθηκε.
0: Βουτήξτε στο θερμαϊκό να πιάσετε
1: πήγε το σταυρό. Πήγε για άλλες πολιτείες η χλαπάτσα.
0: Την νικήσαμε, φίλε, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα.
1: Καλημερούδια.
0: Νίκο, φουρφούρι οροφής. Σου το έχει πει και το έχει ξαναπεί και το καταγράφω
1: φορά
0: και
1: το
0: εγώ.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Όμως από τις 4 το πρωί λέει και μετά βολτίτσες και με φουρφούρι. Και η Όλγα. Και η Όλγα δεν μπορούσε σήμερα το βράδυ να κοιμηθεί.
1: Δεν μπορούσε, Όλγα, να κοιμηθεί.
0: Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Λέει φουρφούρι οροφής, όμως από τις 4 και μετά βολτίτσες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Άρα ούτε το φουρφούρι.
1: Άντε, πριν πάμε στο.
0: Μόνο τη χλαπάτσα διώχνει το φουρφούρι τελικά, Όλγα. Τη θάλασσα.
1: Χλαπάτσα, φουρφούρι. Είναι δημοσιογραφική γλώσσα αυτή. Σε παρακαλώ. Σε ανακαλώ στην τάξη. Λοιπόν, αφού είπαμε όλα τα άλλα, ας πούμε και το τελευταίο έτσι για να τελειώνουμε. Μετά δεν θέλουμε να μιλάμε για δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Ίσα-ίσα θέλουμε να υπερασπιζόμαστε. Αλλά πρόσεξε, ρε Μπάμπη, ξέρεις πολύ καλά και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, για πες.
1: Μιλάω για το ΚΕΠΑ. Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Μία δομή η οποία σχετίζεται κιόλας με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αναπήρους κλπ.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να υπάρχει μία ευληγησία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μία ταχύτητα, πρέπει να υπάρχει μία ανταπόκριση.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, χθες, Μπάμπη, επειδή υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, οικογενειακό, έπαιρνα τηλέφωνο για ένα λεπτάκι. Ήθελα απλά να ρωτήσω δύο διευκρινισούλες.
0: Το ένα λεπτάκι, ναι. Το δικό σου το έχουν μάθει, όχι, και σε αυτή,
1: όχι,
0: την,
1: όχι,
0: υπηρεσία, Νίκο.
1: Όχι, όχι.
0: Μισό λεπτό θα σου πω κάτι, άμα πει τέλος. Δηλαδή, δεν
1: κάτσε,
0: έχει άλλο τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν θέλω να μου το ευτελίζεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να είναι σοβαρό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από τις 9 το πρωί με το που τέλειωσε η εκπομπή, άρχισα να παίρνω τηλέφωνο, ρε Μπάμπη, και μάλιστα βρήκα 4 τηλέφωνα. Βρήκα, υποτίθεται, και του προϊσταμένου, συν άλλα 3. Και έπαιρνα σε αυτά τα 4 τηλέφωνα, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 4. Έπαιρνα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Και
1: δηλαδή,
0: δεν απάντησε κανένας.
1: Πήρα πάνω από 50 φορές. Ούτε μία απάντηση. Ούτε μία απάντηση του τύπου, ναι, περιμένετε, μιλάμε και στην άλλη γραμμή, να στο κλείσουν και μετά να μην το ξανασηκώσουν. Ούτε αυτό.
0: Δεν απάντησε κανένα σε
1: καμία τηλεφωνική γραμμή. Ούτε αυτό, Μπάμπη. Επί 6 ώρες τηλεφωνούσα. Κουράστηκα, πιάστηκε το χέρι μου, πιάστηκε η ψυχή μου. Τίποτα. Σε ένα τέτοιο κέντρο, ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω λένε κάποιοι φίλοι, όχι μόνο μέσω email. Τι τις δίνετε τις ρημάδες τηλεφωνικές γραμμές? Γιατί τις έχετε?
0: Όχι, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και αυτό ότι αυτοματοποιούνται οι υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν σίγουρα τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ρωτήσει.
1: Φυσικά, γιατί είναι μια προσωποποιημένη.
0: Εδώ στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παίρνεις ή στην τράπεζα για να βγάλεις μια άκρη και σε παραπέμπουν στον Ντόμπι, στον Μόμπι, στον
1: Ντάφι
0: και στον τέτοιο. Τους στέλνεις, γράφεις, σε επαναφέρουν στην αρχή, προχωράς κανένα 20 λεπτό και στο τέλος τους κάνει μια ερώτηση και ξαναπηγαίνει από το ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Και άντε πάλι ξανά μάνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και της τηλεφωνικής, της άμεσης επικοινωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχετε τις γραμμές όπως λες, έχετε τα email, αλλά κάποιος πρέπει να απαντάει και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Γιατί φαντάσου και πόσοι ηλικιωμένοι, πόσοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη πραγματική, ουσιαστική. Και όπως το είπες, εντάξει, δεν θέλετε, έχετε κάποιον άνθρωπο, δώστε του τέλος πάντων και επίδομα. Γιατί ξέρω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία σε τέτοιες υπηρεσίες με όποιον κόσμο, κάθε καρυδιάς καρύδι, δεν είναι ότι ευκολότερο. Ναι, αλλά πείτε ότι μια φορά τη βδομάδα θα αναλαμβάνει αυτός αυτό το βαρύ έργο να απαντάει τέλος πάντων σε όποιες κλήσεις. Ναι. Κάπως κάτι.
0: Όχι, φίλε μου, όχι. Έχουμε μπει σε αυτή την εποχή όπου έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας συνολικά. Και έχουμε φτάσει και σε αυτό. Με τις
1: υπηρεσίες. Είναι και απρόσωπες
0: υπηρεσίες. Δεν τα πηγαίναμε και καλά, τώρα ένα παραπάνω. Με το πρόσχημα και με τη δικαιολογία του αυτοματοποιημένου κέντρου κτλ., δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Σε αναγκάζουν να πας από εκεί και όταν πας εκεί σου λένε όχι, πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Μπείτε πάλι στη διαδικασία. Κάντε έτσι, κάντε έτοιμα κτλ. Και τα λέμε από εβδομάδα.
1: Εγώ παρακαλώ όποιον μπορεί να μας ακούει και να σχετίζεται με κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, ας κοιτάξει τέλος πάντων να. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην τους ενδιαφέρει, να μην τους αφορά, να αλλάξει η γνώμη που έχει ο κόσμος για αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Αλλά
0: να αλλάξει, φίλε, γιατί δεν βελτιώνεται. Να, και ο Αργύρης λέει ότι φανταστείτε ότι και οι ηλικιωμένοι, κάποια ηλικία δηλαδή, δεν έχουν πρόσβαση στα email.
1: Φυσικά.
0: Άρα είναι
1: φυσικά.
0: Αποκλεισμένοι έτσι κι αλλιώς.
1: Φυσικά.
0: Παίρνω το τηλέφωνο
1: και
0: να
1: και δεν έχουν όλοι συγγενείς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Δεν πρέπει να τους καθοδηγήσουμε, να τους βοηθήσουμε.
0: Καλημέρα, φίλοι μου. Η καλημέρα και του Γιώργου του Καραβά. Καλημέρα, Γιώργο. Σήμερα ιτήθηκες ξεκάθαρα και κατά κράτος από τον από το Μάκη το Μουδιώτη. Έχει εμφανιστεί τουλάχιστον εδώ και μία ώρα.
1: Υπάρχει δηλαδή άτυπος συναγωνισμός.
0: Έτσι βλέπω, έτσι βλέπω. Έτσι βλέπω. Ο Μάκης έχει στείλει μάλιστα και για του λόγου του Αλαθέζη Γιώργο και το αστιάκι του που λέει ότι 6 ευρώ το αντικνουπικό λες και σε προστατεύει και από τα λιοντάρια. Λέει ο φίλος ο Μάκης.
1: Όχι τόσο πετυχημένο. Έχει πολύ δηλαδή.
0: Ναι, όσο των προηγούμενων ημέρων. Αλλά
1: καλά, λιοντάρια δεν έχουμε. Αλλά αν σε προστατεύει από το λαγοκέφαλο, εντάξει.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα αντικουνουπικό που να είναι και για λαγοκέφαλο.
0: Άκου,
1: θράφεις θα κάνει.
0: Άκου, επειδή κατά καιρούς μου λες τι έχετε σήμερα στην περίμετρο, πες κανένα θέμα και αποφεύγω να σου τα πω. Γιατί και εσύ δεν κρατάς το στόμα σου.
1: Μα δεν θα κάνω spoiler.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Στη Σαμαρίνα, με τι γίνεται. Κλείσαν σχολεία στη Σαμαρίνα.
0: Σήμερα λοιπόν θα σου πω ότι θα έχουμε σύνδεση με νησί του Αιγαίου, με σεφ οι οποίοι θα μας πούν πόσο νόστιμο μπορεί να γίνει το λεοντόψαρο και το λαγοκέφαλος.
1: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, και άλλα ξενικά είδη τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι μας και στη διατροφή μας.
1: Αυτό απαγορεύεται να τον τρώμε.
0: Και είναι ο καλύτερος τρόπος και τα λοιπά για να πολεμήσουμε όλα αυτά τα ξενικά τα είδη τα οποία έχουν έρθει και έχουν απλωθεί στο Αιγαίο. Και τη σκορπίνα λένε ότι για να τη φας πρέπει να προσέξεις και να βγάλεις.
1: Φυσικά, ναι.
0: Το κεντρί, γιατί αλλιώς πικρίζει όλο το ψάρι και δεν τρώγεται. Άμα όμως το βγάλεις, σου λέει, και το μαγειρέψεις σωστά, είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια.
1: Ναι, αλλά ο λαγοκέφαλος, για να μην δώσουμε και λάθος εντυπώσεις, ναι, και πάει κανένας να το μαγειρέψει.
0: Δεν λέμε να το μαγειρέψει, λέμε να δουν σήμερα την περίμετρο, ναι. Αυτό λέμε το μεσημέρι.
1: Ωραία.
0: Για να δουν κατά πόσο μαγειρεύεται, γίνεται νόστιμος και μπορεί να μπει στη διατροφική μας αλυσίδα ή όχι.
1: Εγώ έβλεπα ότι ψάχνουν να το βρούνε τρόπο να απομονώνουν αυτά τα τοξικά του τα στοιχεία για μήπως γίνει για ζωάλευρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Για
1: ναι.
0: Δες το αυτό. Για δες
1: λοιπόν,
0: περίμετρο.
1: Θα δούμε.
0: Για δες περίμετρο.
1: Τι ώρα, Μπάμπη.
0: Ε?
1: Τι ώρα, Μπάμπη.
0: Κάτσε από το πρωί. Μία με δύο είναι η εκπομπή.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν θα σου πω τι ώρα για να εκείνη την ώρα να παίξεις. Κάτσε για να
1: δει. Μπάμπη, θα λες τι ώρα είναι για να κάνεις πρόμο στον κόσμο που μας ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Πες λοιπόν κάθε μέρα μία με δύο περίμετρο στην R3.
0: Μα δεν ακούς.
1: Εγώ θα τα λέω.
0: Αφού παίζουν εδώ και τα τρέιλερ, τα ραδιοφωνικά. Ακούμε τη φωνή της Κατερίνας της Λενιέρη που λέει και καθημερινά και έτσι. Ακούμε και τον Νίκο τον Πιτσιακίδη και την Όλγα τη Δαδίνη που λένε και τα Σαββατοκύριακα η περίμετρος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ταυτοτική εκπομπή με το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Την R3. Λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όλα αρχίζουν εδώ ή και το τέλος. Αυτό το τραγούδι έχει δύο
0: τίτλους. Και το τέλος από κάπου αρχίζει.
1: Τέλος και όλα αρχίζουν εδώ. Και Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Στον Νίκο δεν λέω ποτέ όχι. Είτε είναι Πορτοκάλογλου είτε είναι Ελλάδα.

0: Αφού είδαμε και το φωτογραφικό υλικό από το backstage του Ακύλα, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε Μπάμπη.
1: Όχι, θα προχωρήσουμε αφού δώσουμε την τηλεφωνική γραμμή, Νίκο. Γιατί εσύ μπορεί να μην τη βλέπεις από εκεί.
0: Την έδωσα.
1: Είστε
0: πριν.
1: Σε κάποια απόσταση.
0: Viber.
1: 6930-078-28. Σάλε εκπομπή την έδωσε, φίλε, όχι στη δικιά μας.
0: Α, 6930. Για πει τόση μα ακούσατε.
1: 078-228.
0: Τη δώσαμε πριν ή δεν τη δώσαμε. Τη δώσαμε πριν, δεν
1: ένα θα στείλει μήνυμα. Αν έχει ακούσει ένα.
0: Για πείτε.
1: 6-1-30-078-28. Δεν θα μου τα λες αυτά για να με βγάλει τρελό.
0: Πού έχει τα μυαλά σου, πού
1: επειδή
0: τα μυαλά σου.
1: Κοιμήθηκα μία η ώρα χθες το βράδυ βλέποντας έναν αγώνα μουντιάλ και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Αχ, Μπάμπη, αλλού έχει τα μυαλά σου, νομίζω.
1: Με 3,5 ώρες είπα.

0: Δηλαδή νομίζω ότι μπορείς εδώ να με περιπέζεις, να με βγάλεις τρελό στους φίλους ακροατάς.
1: Σήμερα Μπάμπη αναμένεται να ψηφιστεί.
0: Της πολύπαθης εκπομπής.
1: Σήμερα Μπάμπη αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αποκτούν βέβαια κάποιοι νόμοι έτσι το όνομα. Εγώ παραδείγματος χάρη αυτό το πράγμα δεν μου λέει τίποτα.
0: Καλά, ας λέγεται ο νόμος όπως να είναι. Η ουσία όμως είναι ότι είναι πραγματικά μια σημαντική ανακούφιση.
1: Η νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση
0: που αφορά.
1: Τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Αφορά 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και σε τράπεζες.
1: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί στο πλαίσιο των τυπικών τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο με επίκεντρο την ασφάλεια και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Ούτε αυτό θα αρέσει στον Μπίμπι, να ξέρεις, τον Νετανιάχου.
1: Πάμε τώρα στα στενά του Ορμούζ. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά, νομίζω μπορούμε. Μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Φαντάσου τώρα να είσαι στέλεχος σε αυτές τις ναυτιλιακές εταιρείες που πρέπει να κανονίσουν πορείες, συμβόλαια, διαπραγματεύσεις, ρυθμίσεις επιρρυθμίσεων. Πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ και για αυτούς, Νίκο, έχω και άλλα πράγματα στο κεφάλι μου. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στους προορισμούς τους. Ενώ 18, είναι αυτό που λες, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Οι Γερμανοί ξέρουν, Νίκο. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πολλά είναι τα λεφτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Για το δεύτερο θα με αφήσετε να αμφιβάλλω.
0: Και εγώ.
1: Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα.
0: Του το δίνουμε.
1: Το λέει ο ίδιος ο Πεζεσκιάν.
0: Του το δίνουμε, γιατί το επιχείρημα είναι ακλόνητο. Και χωρίς βαλιστικό πρόγραμμα, ήδη θα είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί όσους όρους θα είχαν σκεφτεί.
1: Τα πάντα.
0: Μπράβο. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες.
1: Ό,τι να είναι.
0: Με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη.
1: Μάλιστα. Με τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, δηλαδή οι Αμερικανοί αγρότες τι θα αγοράσουν, γεωργικά φάρμακα, δεν καταλαβαίνουν την εξίσωση. Δηλαδή αυτό μου κάνει σε Iran Gate. Το θυμάστε το Iran Gate το 1980 κάτι. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη, πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, μετά από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Sorry που είμαι συνήθεια.
1: Ναι, ξέρω γιατί γελάς. Ξέρω, ναι, επειδή κάποιος είναι πολύ έτσι ρωσοεπηρεασμένος. Ακούς, κυρία Τζούλη. Λοιπόν, και λίγες ώρες μετά από τον κύριο Πούτιν, ο οποίος είχε πει ότι είχε ανοίξει ένα παράθυρο, ότι μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις, υπό τους όρους του βέβαια, με την Ουκρανία, με τον Ζελένσκι για το τέλος του πολέμου.
0: Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία. Υποστήριξε εκ νέου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν, όπως υποστηρίζει αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής.
1: Και θα σου έλεγα εγώ, δηλαδή ο κύριος Πούτιν δεν αυξάνει όλα αυτά τα χρόνια τις αμυντικές του δαπάνες. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην Δυτική Ευρώπη, όπου συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον μεγαλύτερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Stop. Θέλω να προσέξεις την αμέσως επόμενη πρόταση. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Ερυθρός Σταυρός, αλλά και Ερυθράοι Μυσέλινους.
0: Ναι, λες και
1: μιλάμε,
0: είναι αυτό,
1: λες και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
0: Καινούργιο.
1: Ναι,
0: μου κάνει
1: δηλαδή,
0: φοβερή εντύπωση.
1: Συγγνώμη.
0: Καλούν, λέει, για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες.
1: Ωραία.
0: Στη Δύση.
1: Ωραία. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έτσι, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί, ας πούμε, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Πολωνία, φυσικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχει κάποιον ανταποκριτή η Ερυθράοι Μυσέλινος, πάντως Ερυθρό Σταυρό έχουμε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, εάν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό για το οποίο θα επιληφθεί ο Ερυθρός Σταυρός και αυτό το έκτακτο περιστατικό αφορά έναν μουσουλμάνο της Δυτικής Ευρώπης, ακόμη και φανατικό, θα αρνηθεί τη βοήθεια επειδή είναι ο Ερυθρός Σταυρός, θα πρέπει να κληθεί άλλο όχημα της Ερυθράς ή Μυσελίνου. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι γίνεται αναφορά ξεχωριστή.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να διαβάζουμε τώρα ότι στη Μέκα, επειδή οι θερμοκρασίες είναι τόσο αυξημένες,
1: ότι
0: καλεί
1: χριστιανοί
0: η Ερυθράη Μυσέλινος και τα λοιπά και ο Ερυθρός Σταυρός,
1: ναι.
0: Για να προστρέξει. Okay.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αυτά καθεαυτά του καιρού. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947.
0: Ωραία, φίλε.
1: Καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί.
0: Και αυτό φοβερό.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ότι βουτάνε, ας πούμε, οι άνθρωποι ανεξέλεγκτα.
0: Δεν είναι καλοί, ναι, κολυμβητές και τα ποτάμια τους δεν είναι και τα πιο καλά νερά. Για να
1: στο
0: βουτήξεις.
1: Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα επίσης σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Αυτό με τους πνιγμούς, φίλες και φίλοι, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θυμίζει τις ιστορίες που λέγανε από την προηγούμενη γενιά συγγενείς και φίλοι σε χωριά που δεν είχαν καμία σχέση με θάλασσα, που δεν είχαν την κολυμβητική παιδεία, που βουτούσαν τέτοιες εποχές σε ποτάμια, σε στέρνες και πνιγόντουσαν πιτσιρίκια
1: στην ελληνική,
0: μπράβο, στην ελληνική περιφέρεια και σε δίνες. Δηλαδή εκεί πάει το μυαλό μου, την πατάνε με τον ίδιο τρόπο που χάνονταν εδώ παιδιά από την ελληνική περιφέρεια που δεν είχαν την πρόσβαση σε θάλασσα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τους τίτλους. Εχθές λέγαμε στο Βασίλη τον Πεκλάρη τι θα γίνει με τη σκιώδη κυβέρνηση, ποιους θα ορίσει ο Αλέξο Τσίπρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε και σήμερα. Τους ανακοίνωσε εχθές στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
1: Μάλιστα, συνεχίζουμε με τις τελευταίες ειδήσεις από τα εσωτερικά. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ καραμπίνα, δόθηκε στη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, στην Κρήτη, αν θυμάσαι.
0: Με τους δύο νεκρούς. Μπάμπη.
1: Ναι, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας, μετά από τόσους μήνες, έτσι.
0: 13 όπλα.
1: Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων.
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι στη Βραζιλία, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν αστειευόμαι, είδα 13 όπλα.
1: Είδες και αυτό το κεφαλαίο Β.
0: Ναι, ναι, και εδώ θα είναι σε καμία Βραζιλία τέτοια, τόσα όπλα. Τελικά είναι και στην Κρήτη από καμιά φορά. Λοιπόν, και από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, καθώς την ώρα που επιχειρούσαν οι άνθρωποι την κατάσβεση, κατέρευσε η οροφή.
1: Νομίζω ένα εργοστάσιο με πλαστικά, για την οποία υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για αυτή τη φωτιά.
0: Τη γλίτωσαν οι άνθρωποι, ευτυχώς. Και συνελήφθηκε μια 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κεράτεας.
1: Λοιπόν, χαλαρώνουμε για το τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης ώρας. Ακούμε UB40 με Chrissy Hyde και I Got You Baby, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και μετά θα ακούσετε εδώ στον 102 το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Και επανερχόμαστε, όσον ούπο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά από την αποπληρωμή του δανείου. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Τη δυνατότητα να δουν αν είναι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027 θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ανάρτηση των δικαιούχων συνταξιούχων βρίσκεται στον ιστότοπο www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλειό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πολιτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία, ανακοινώθηκε από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με Γερμανική Ασφαλιστική Εταιρεία. Η συνολική αξία των πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα, ωστόσο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα έχει κατάληξη ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Σε σοκ βρίσκεται η Ολλανδία μετά από την είδηση ότι 15χρονη από το Γκρόνιγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της. Δύο λοούμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους χθες σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Επίσης, ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με τοπικές ανεφώσεις σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη, ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενος...

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 100,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους setnews.gr και ertheco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Επιπλέον, να υπενθυμίσω και το email μας, ertvolou@er.gr. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά μας. Λοιπόν, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 29 λέει θα φτάσει η θερμοκρασία. Έχει προειδοποίηση για κακοκαιρία. Προειδοποίηση για κακοκαιρία για πότε? Ίσως, ναι, τις απογευματινές από ό,τι βλέπω ώρες προς το βράδυ. Προειδοποίηση μετά τις 3 τέλος πάντων ότι είναι πιθανό να ξεσπάσει αυτή η καταιγίδα, γιατί η πιθανότητα βροχής είναι πλέον στο 55%. Έχουμε ανέμους πνέων βόρειοι με 5 χιλιόμετρα την ώρα και 74% υγρασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 10,20 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια, 8,45 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αν ήταν 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα στην πόλη του Βόλου. Πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, που και εδώ έχουμε μετρητές αέριας ρύπανσης, 1,48 αυτή την ώρα, 1,55 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Μιλάμε πάντα για τα φωνικά μικροσωματίδια. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών, λέει, στη διπλωματία. Υιοθετήθηκε μάλλον με απόφαση από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, κατά τη συνεδρίαση 20 Ιουνίου του 2022, και με την απόφαση αναγνωρίζεται ότι η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επίσης όρις με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας. Επιπλέον, καλούνται όλα τα κράτη-μέλη το ΟΗΕ να εορτάζουν τη Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία κάθε χρόνο εν μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης με σκοπό την πρόθεση ισόρροπης φύλο συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας. Η Ελλάδα, λέει, αποδίδει μεγάλη προτεραιότητα στην έμφυλη ισότητα και συνεχίζει να αναλαμβάνει και να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες για την περαιτέρω πρόθεσή της τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Σε επίπεδο θέσεων, λέει, υψηλής ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία, οι γυναίκες διπλωμάτες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49%, ενώ σε επίπεδο μεσαίων στελεχών αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42%. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται ότι το 32% των επικεφαλής και το 33% των μεσαίων στελεχών στις διπλωματικές αποστολές και τις προξενικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι γυναίκες διπλωμάτες.

0: Μια ματιά τώρα και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τη Σμάρτη της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Όσες φορές και αν τη δεις αυτή την ταινία, την έχεις δει Παναγιώτη. Η γέφυρα του ποταμού Γκβάι. Κάπου θα βρίσκεται. Μπορεί να είναι και ελεύθερη στο YouTube να τη δεις. Ναι, πολύ ωραία. 2008. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομώντα Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην Εκρή Ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ σε αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Τώρα, το 1911 γεννήθηκε ο Ερνέστο Σάμποτο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932, David McTaggart, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace, και το 1987 ο Λάιον Μέση, Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Η λυκρητή αυγουργία νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της πέθανε το 1519, ήταν όμως και προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Το 1935 ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό, και το 1949 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 24 Ιουνίου του 1798 έφυγε από τη ζωή ο Ρήγας Βελεστινλής, Έλληνας συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. Θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη Ζαγορά του Πηλίου και στον Τύρναβο. Το 1790 καταστάθηκε στη Βιέννη, η οποία αποτελούσε το σημαντικότερο κέντρο της ελληνικής διασποράς. Εκεί ανέπτυξε έντονη εκδοτική και πατριωτική δραστηριότητα. Οραματιζόταν μια πανβαλκανική εξέγερση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό τη δημιουργία μιας δημοκρατικής ελληνικής δημοκρατίας βασισμένης στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, όπου όλοι οι λαοί θα είχαν ίσα δικαιώματα. Ως κορυφαίο έργο του θεωρείται η νέα πολιτική διοίκηση των κατοίκων της Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας, που περιείχε τον Θούριο, το γνωστό επαναστατικό τραγούδι, μια επαναστατική προκήρυξη, τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλλων διαφωτιστών και το Σύνταγμα του Ρήγα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον τύπο. Εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλο που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων. Μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντέτον Κούμπο. Αυξάνονται οι απειλές κατά του Νετανιάχου. Νόμος Κατσέλη, αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Γιάννης Τουρνάρας, οι δύο προκλήσεις για τον τουρισμό. Εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Επιστροφές κληρονόμου, το παράδοξο από τους δικαιωμένους συνταξιούχους. Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, Ευρωδικαστήριο, καταδικάστηκε, λέει, το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκη και Όδης της Ελλάς. Φεστιβάλ 2-1 διηγήματα για τα νέα. Πανελλαδικές μηχανογραφικότητα κρυμμένα μυστικά. Καύσωνες 5 φορές περισσότερο, 7 φορές μεγαλύτερη. Απόγευμα τινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Κτηματολόγιο, μια κρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Πέταξε από την ελπίδα ο πτέρχος. Το καφενείο όπου απαγορεύεται κινητά και τάμπλετ στο Σταύρος Νιάρχος. Δουλειά σε 55άριδες και αμαία μέσω 2 νέων προγραμμάτων από τη ΔΥΠΑ. Η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται, λέει ο Θοδωρής Ρέλος. Έλληνας μύδας στο NBA με έδρα το Μαϊάμι είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Βρετανία. Η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναρ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Σκιώδες υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση. Δε δικασμένο, απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή. Μουντιάλη, η απάντηση του Κριστιάνο. Ριζοσπάστης. Απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης περιφέρειας, προσφυγικά Αλεξάνδρας. Τον μύθο του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε η εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Άλλο ένα κρούσμα θεσμοθετημένης διαφθοράς με τη σφραγίδα κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, στα σκαριά σαρωτικές ανατροπές στο ασφαλιστικό. Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά, ρευματοκλοπή, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο, το κτηματολόγιο. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Γιάννης στους Miami Heat σεισμό στο NBA. Μανιφέστο, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Στα όρια του γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλου, λέει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο, αναλυτικός οδηγός με 9 έρωτα απαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Παιδιατρικό στο Φίλιρο, οι πρώτοι πολίτες πέρασαν τις πύλες του εργοταξίου. Στη Βουλή για το οικόπεδο φιλέτο στη Νέα Παραλία. Κόντρα νιούς, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι, το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση ειδικής αγωγής. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ ζημιά, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Ο λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα. Εφημερίδα Δημοκρατία,
Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, δόλια χειραγώγηση της κοινή γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων, πλήση εγκεφάλου, νέα έσχη, Ετρασίδη, Κουκουλοφόρη επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας, σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία, το Ισραήλ απειλεί επισήμως στην Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της με τοπική επίθεση. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε εδώ από τα αθηναϊκά, να σας πω ενδεικτικά και την ναυτεμπορική. Η αντανάκληση οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις, έκθεση λέει για τη νομισματική πολιτική, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο, μάτωσαν οι μετοχές τεχνολογίας, η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάς. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους. Αχ, τι ωραία, περνάμε στα σεξοχάς. Θα πάω και στον τοπικό τύπο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις τοπικές εφημερίδες. Να ψάχνω να βρω λίγο τη Θεσσαλία. Λοιπόν, νέα εποχή, νέα επένδυση. Το hub του Βόλου στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Αναδεικνύεται σε ένα από τους σημαντικότερους αμυντικούς και βιομηχανικούς κόμβους Νέας Δημοκρατίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το παρόν έδωσαν οι Υπουργοί Δένδιας και Θεοδωρικάκος. Η Ελόνισο στα 17 νησιά της απόλυτης Γαλήνης, διακρίσει σε εκκλησιαστική ψαλτική τέχνη, παρεμβάσει σε παιδικές χαρές, γήπεδα και σχολεία Βόλου, γιορτή τεχνολογίας με συμμετοχή 650 ατόμων στο Βόλο, 5 προτάσεις για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Στο Βόλο σήμερα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νικόλαος Τσάφος, το project Targo και οι προοπτικές για την τοπική οικονομία, 2 πανεπιστημιακοί από Βόλο τομεάρχες στην Ελλάς, πρώτο βραβείο σε πανέλληνιο πρωτάθλημα συγκολητών για εργαζόμενο, λέει, της Μέτλεν στο Βόλο και έπαινο στο 4ο Δημοτικό Αλμυρού από την Αφής. Διεθνής αναγνώριση ερευνητικής αριστείας για 30 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Έρχομαι τώρα στη Μαγνησία που γράφει. Α, όλοι πρώτο θέμα τη Μέτλεν έχουν. Μάλιστα. Αμυντικός κόμβος με υπογραφή Μέτλεν ο Βόλος. Εγκαινιάστηκε η τέταρτη παραγωγική μονάδα της M Technologies, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η ασφάλεια επιστρέφει στην οικονομία. Δένδιος και Θεοδωρικάκος τα εγκαίνια, οι προτάσεις τους και το μέλλον. Παρατούν τη σεζόν και επιστρέφουν οι βολιώτες. Καταγγέλνουν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και μισθούς που δεν επαρκούν. Θεοδωρικάκος αποκλειστικά στη Μαγνησία. Η σημερινή ηγεσία της ΕΒΕΤΑΜ τηρεί απολύτως την νομιμότητα. Βολιώτης ο καλύτερος συγκολητής της χώρας, πρωτιά για το Θεόδωρο Ανεστιάδη και μια βολιώτικη παρουσία η κυβερνητική ομάδα Τσίπρα. Με βολιώτικη μάλλον παρουσία η κυβερνητική ομάδα Τσίπρα. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τομεακούς ρόλους. Και να σας πω και τον ταχυδρόμο και εδώ έχουμε. Πρώτη είδη στη Μέτλεν, εμβληματική νέα επένδυση, η Μέτλεν εγκαινία στην τέταρτη μονάδα του M Technologies Hub, Ευάγγελος Μυτιληναίος, νέο κεφάλαιο για την ελληνική και ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, τα μηνύματα Νίκου Δένδια και Τάκη Θεοδωρικάκου από το Βόλο, 1000 νέες θέσεις εργασίας στη Μαγνησία. Τρακτέρ στους δρόμους, αργοπεθαίνουμε, δεν αντέχουμε άλλο. Παραγωγοί ζητούν συνάντηση με σχοινά. Γερή μπάζα 9 εκατομμυρίων ευρώ με ρευματοκλοπές σε πολλές περιοχές, ανάμεσά τους στη Θεσσαλία 105 οι εμπλεκόμενοι. Μάνος Βούλγαρης στην Σλοβακία μεταξύ των κορυφαίων. Ο Βολιώτης οδηγός μετέχει στην μαραθώνια διαδρομή Σλοβακία Ring διάρκειας 8 ώρων. Νικόλαος Τσάφος στο Βόλο, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα είναι στο ξενοδοχείο Βαλής Ριζόρτ στην Αγριά στην ανοιχτή εκδήλωση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. Με κανονικές θερμοκρασίες ο Ιούνιος, Μαγνησία μάγεψε το 4ο ιστορικό ράλι πηλίου και ανάσαμε νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Κατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, αυτά από τον τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε λίγο στην χθεσινοβραδινή πορεία αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων που έγινε στο Βόλο, στο κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, όλες αυτές οι επαγγελματικές τάξεις ζήτησαν απόσυρση των διώξεων για τις κινητοποίησεις του χειμώνα. Είναι δηλαδή μεταξύ των αιτημάτων τους αυτό. Να πω λοιπόν ότι ήταν εκεί χθες αγρότες, κτηνοτρόφοι, όπως μας λέει η Ελένη Ραυτοπούλου, μας έστειλε και τα σχετικά ηχητικά και έχει γράψει το θέμα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς από το Πύλιο, το Στεφανοβίκιο, το Ριζόμυλο, τον Αλμυρό και άλλες περιοχές της Μαγνησίας και έστειλαν μήνυμα, λέει, συνέχιση των κινητοποίησεών τους και διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας της καλοκαιρινής περίοδου, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους για να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Λοιπόν, θα ακούσουμε δηλώσεις εκπροσώπων διαφόρων φορέων, έτσι, είτε είναι από αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι αλιείς, έτσι. Και μετά θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτή την κινητοποίηση τη χθεσινή.
1: Ονομάζομαι Μαρία Γκίζα και είμαι κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας. Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια στην περιοχή μας, στο νομό μας γενικότερα, έχουν ξεκλειριστεί πολλά κοπάδια με εγωπρόβατα λόγω της ευλογιάς. Και είναι άγνωστο, δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η κυβέρνηση με κάποιο πλάνο το πότε θα ανασυσταθούν, το πότε αυτές οι οικογένειες που έχουν χάσει το εισόδημά τους εδώ και πολύ καιρό και δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, γιατί δεν μπορούν να παράξουν τους ίδιους ταύλους, να βάλουν ζώα ώστε να έχουν παραγωγή. Ναι, και θέλουμε από την κυβέρνηση ένα πλάνο για το πότε θα μπορέσουμε να φέρουμε ζώα, να έχουμε εισόδημα και σύντομα. Και γιατί μας λένε για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Πότε θα είναι το τελευταίο κρούσμα? Κάθε μέρα βγαίνουν νέα κρούσματα.
2: Έχουμε τώρα κρούσματα.
1: Όχι στη Μαγνησία, λένε από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάθε μέρα βγαίνουν κρούσματα.
3: Είμαι ο Σωσκιώτης ο Χάρης, αγρότης, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου. Αν και κάτω από δύσκολες συνθήκες τώρα το καλοκαίρι, είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε για άλλη μια φορά στον δρόμο. Τα προβλήματα τα οποία τρέχουν εδώ και 1,5 χρόνο και από το χειμώνα που τα είχαμε θέξει στην κυβέρνηση, αλλά αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ό,τι μας έχει τάξει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Στο κτηνοτροφικό τομέα δεν έχει γίνει ανασύσταση ακόμη και αναγκαζόμαστε να είμαστε άνεργοι οι κτηνοτρόφοι, οι συνάδελφοί μας. Όσο για τα αγροτικά, για άλλη μια φορά οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι εισοδεύουν στον κάμπο τα σιτάρια, τα σιτηρά τους και τα κριθάρια και ό,τι αυτά ό,τι έχουν δεν μπορούν να τα... δεν ξέρω σε τι τιμές θα πουλήσουμε.
4: Η αποζημιώση του χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων τηρείται τέλος του μήνα? Έχετε πληροφορίες αν θα δοθούν?
3: Ό,τι αποζημιώσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι κουτσουρεμένες. Δηλαδή άλλα μας είχαν τάξει, άλλα μας δίνουν. Και γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να διαμαρτυρόμαστε για άλλη μια φορά.
5: Ο κύριος Χινάς έκανε πριν λίγο μία δήλωση που λέει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει συνεργασία πάνω στις λεπτομέρειες με την ΑΔΕ και οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι πέρασε ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
3: Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες οι οποίες όμως αφήνουν έξω μεγάλο μέρος των αγροτών. Ας πούμε για τη μυδική που είπαν ότι θα γίνει μια αποζημίωση, αφήνει έξω τις μυδικές που ήταν για σποροπαραγωγή, ενώ έχουν πάθει σχεδόν την ίδια ζημιά. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες από την ΑΔΕ, ο κόσμος δεν αποζημώνεται όπως θα έπρεπε.
6: Ξεκινήσαμε 30 Νοεμβρίου, πήγαμε στα Μπλόκα, στη Νίκαια. Φορούσαμε μπουφάν, χιόνια, περάσαμε. Τώρα ήρθαμε με τις βερμούδες. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή όχι μας εμπέζει, όχι μας δουλεύει, όχι μας κοροϊδεύει, μας χτυπάει αλίπητα. Δηλαδή δεν μας υπολογίζει καν. Του Ντάνιελ είμαστε απλήρωτοι. Για τα νεκρά ψάρια κάναμε αιτήσεις αρχές Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχουμε πάρει μία. Βγαίνουν στα κανάλια και λένε, πέρατε λεφτά και θα πω τα νεκρά ψάρια του Ντιμίνιουμ, εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε μία δραχμή. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το πλακτόν, το φυτοπλακτόν. Η κυβέρνηση μας λέει ότι το φυτοπλακτόν δεν μπορούμε να σας το... να σας δώσουμε ενίσχυση, γιατί είναι φυσικό. Είναι φυσικό φαινόμενο. Λες και πήραμε τα υπόλοιπα λεφτά και δεν έχουμε να πάρουμε τώρα. Φώκες, θηλαστικά, δελφίνια, χελώνες. Το μόνο πρόβλημα και το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή οι αλλοίοι. Δεν σκύβει κανένας, μα κανένας πάνω μας. Να δει, αν πάθει ένα δελφίνι ή μια φώκια, τρέχουν χιλιάδες οργανισμοί για να σώσουν. Καλά κάνουν να το σώσουν. Εμάς, τους έρημους ψαράδες, ποιος θα μας σώσει, μπορεί να μας πει κάποιος από αυτή την κυβέρνηση, ότι ξέρετε κάτι. Έχουμε ένα πρόγραμμα για τα δελφίνια, για τις φώκες, για τα θηλαστικά, για τον αλιέα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι απλήρωτοι, πάλι στο πουθενά και τρέχουμε και κάθε μέρα φτιάχνουμε καινούργια εργαλεία και πάλι περιμένουμε πότε θα δεήσει η κυβέρνηση για να πάρουμε λεφτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε, τα τρελά προβλήματα. Και συν ότι τώρα με τον πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο, από εκεί που παίρναμε 1,5 ευρώ πετρέλαιο, πήγε στα ύψη. Μας τάξανε ότι θα το πάρουμε πιο φτηνό και θα το πάρουμε με κάρτα και πάει λέγοντας. Και το παραμύθι συνεχίζεται.
4: Δεν το παίρνετε.
6: Όχι. Ποιος παίρνει να το πάρουμε κι εμείς. Εμείς παίρναμε πετρέλαιο όπως το παίρναμε, μας δίνουν πίσω. Είναι το 41 λεπτά παίρνουμε πίσω. Αυτό είναι το πετρέλαιο που παίρνουμε. Είτε έχει 1 ευρώ, είτε έχει 2,20 που το παίρναμε. Και τα νησιά αυτή τη στιγμή έχει 2,5, 2,40, 2,30. Και οι περισσότεροι ψαράδες που είναι στα νησιά μας, είναι στη Μαγνησία μιλάω, αγοράζουν πετρέλαιο 2,30, 2,40. Αυτό είναι.
2: Είμαι ο Χρήστος Σταμούλης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αιδινίου. Είμαι ελαιοκαλλιεργητής, καθώς οπότε θα μιλήσω για το δικό μας τον κλάδο, ο οποίος φέτος έχει πρόβλημα. Μειωμένη παραγωγή πάρα πολύ και χρειάζεται στήριξη. Και όχι μόνο ηλιάς, όλα τα προϊόντα που ανέφεραν οι συνάδελφοι,

0: Είναι το φαΐ που τρώμε.
1: Ιδρύς Γιουργαδάκης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Όπως βλέπετε, το είπαμε και το υλοποιούμε. Υλοποιούμε μη μηχανοκίνητη πορεία εν ώψη καλοκαιριού, μέσα σε φουλ εργασιών, σε φόρτο εργασιών που είναι στα ύψη. Και πραγματικά αυτή η κινητοποίηση μας αναγκάζει, μας αναγκάζουν τα προβλήματα, και γι' αυτό και συμμετοχή και ανταπόκριση, μας αναγκάζουν τα προβλήματα να ξαναβγούμε στον δρόμο, να αφήσουμε τις δουλειές μας για μία ακόμη φορά και να είμαστε εδώ. Να είμαστε εδώ να διατρανώσουμε τη φωνή μας για την επιβίωση του πρωτογενής τομέα, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιάων, των μελισσοκόμων. Κοιτάξτε, αυτή η κινητοποίηση δεν είναι προάγγελος. Είναι πραγματικά η συνέχιση ενός αγώνα, ενός τιτάνιου αγώνα που πραγματοποιήθηκε 55 μέρες στα μπλόκα με δικογραφίες, και το καταγγέλουμε αυτό. Είναι πρώτο αίτημα να έρθουν όλες τις δικογραφίες των συναδέλφων, γιατί έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Σήμερα πραγματοποιούνται και σε άλλους νομούς διαμαρτυρίες. Στη Θεσσαλία θα πραγματοποιηθούν αύριο σε Καρδίτσα και Λάρισα. Εμείς σαν Μαγνησία συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, οι Αγροτικοί Σύλλογοι, οι Κτηνοτροφικοί, οι Αλιευτικοί, όπου συντασσόμασταν στον Μπλόκο της Συνοίκειας, σε ένα γίγαντα μπλόκου, όπου δώσαμε αγώνα επιβίωσης. Θέτουμε πλέον και τα ιδιαίτερα ζητήματα, όπως είναι τα αδρευτικά, της αγροτικής οδοποιίας, της αναπλήρωσης εισοδήματος σε μια σειρά προϊόντα, είτε είναι δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε εκτατικές δυναμικές, και ζητάμε και μια συνάντηση με την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και αρμόδια κλιμάκια, για να τα θέσουμε και επιτάπητος. Πλέον το πρόβλημα έχει κορυφωθεί, οι δεσμεύσεις μείνανε στα λόγια, στο τραπέζι. Εμείς ξέρουμε το δρόμο, συνεχίζουμε, και από την επόμενη μέρα θα είμαστε πιο δυνατοί. Είναι μια αρχή δράσεων εν ώψη καλοκαιριού. Δεν αποκλείεται να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Αυτό πάντως είναι στα πλαίσια της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που πάρθηκε απόφαση πριν 2 εβδομάδες στη γραμματεία που συνεδρίασε. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι με τους συναδέλφους μας. Αύριο θα συμμετέχουμε στην απεργία των εργαζομένων μαζί με τους συμμάχους μας, όπως ήταν και αυτοί δίπλα μας στα μπλόκα, θα είμαστε και εμείς δίπλα τους. Πάντως στην κυβέρνηση θέλουμε ένα μήνυμα να απαντήσει στα αιτήματά μας, γιατί δεν τη βλέπουμε καλά.
2: Έχουμε δικογραφίες στον Βόλο εδώ πέρα.
1: Ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί οι δικές μας δικογραφίες.
2: Σε επίπεδο Θεσσαλίας.
1: Σε επίπεδο Θεσσαλίας βγήκαν στους συναδέλφους 100 δικογραφίες στην Καρδίτσα. Αναμένουμε και τις δικές μας στην Νίκαια, που είναι περισσότερες από ό,τι έχουμε ενημέρωση. Έχουμε στην Αχαΐα, έχουμε σε πάρα πολλούς νομούς που βγαίνουν καθημερινώς οι νέες δικογραφίες για τα μπλόκα της φετινής χρονιάς, και είναι κατάπτυστο. Όταν την ίδια στιγμή ο Χασάπης, ο Φραπές, φτύσαν την Εξεταστική Επιτροπή στη Μούρη και εμάς τους οπαλαιστές αγρότες μας έρνει σαν εγκληματίες. Σαν εγκληματίες, αλλά εμείς βγήκαμε τα πρόσωπά μας, βγήκαμε για την επιβίωσή μας, και πρέπει να κρατηθεί αυτό.

0: Πόσο κάνει? Ε, πόσο κάνει? Πήγες ποτέ στο μάρκετ? Όχι, κάτσε, περίμενε. Τώρα για... Α, πας στο μάρκετ εσύ. Δεν είσαι από αυτούς τους κυρίους, ας πούμε, που δεν πάνε στο μάρκετ και πηγαίνουν οι σύζυγοι. Γιατί έχουμε το ανάποδο. Εγώ συνοδεύω, ας πούμε, συνήθως κρατάω το δεύτερο. Α, και εσύ πας, ε. Α, πας και μόνος τελείως και κάνεις ψώνια χωρίς τέτοιο χαρτί? Ή με χαρτί πας συνήθως? Για πες, έτσι. Πας και με τα δύο, λοιπόν. Πας με χαρτί όταν έχει καλό, λοιπόν. Στην πλατφόρμα πόσο κάνει μπαίνεις, να δεις εδώ πέρα λίγο να ενημερωθείς. Α, δεν έχεις μπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο περπατάει αυτή η πλατφόρμα και πόσο βοηθάει. Υποθέτω ότι αν μάθεις να τη χρησιμοποιείς, ότι κάτι μπορεί να βγάλεις από αυτή την ιστορία. Τουλάχιστον να δεις σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι συγκεντρωμένα τα περισσότερα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία χρειάζεσαι και έχουν οικονομική τιμή. Γιατί για να πάρω εγώ το αυτοκίνητο, δεν σου λέω εδώ στο Βόλο. Να πάω πουθενά αλλού, εδώ. Και να πω, α, αυτός ο τάδε εδώ που είναι κοντά σε εμάς στην άλλη μεριά, α, τόσο, ναι, α, πάω και στον άλλο να πάρω εκείνη επειδή τα έχει φθηνότερα και να βρεθώ στην Αιωνία και από την Αιωνία μετά να πάω στην Αγριά να πάρω κάτι άλλο. Ναι, περιοδία δεν θα κάνω για να ψωνίσω. Ας πούμε, θέλω να τα πάρω όσο είναι δυνατόν όλα που χρειάζομαι, ανάλογα βέβαια με το budget που διαθέτω. Δεν ξέρω τι λέει εδώ ο πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Λιχναρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, την είδατε στην πλατφόρμα πώς δουλεύει? Θα βοηθήσει, λέτε, σε αυτή την πάταξη, ας πούμε, της ακρίβειας γενικότερα? Θα πιέσει κατά κάποιο τρόπο τις μεγάλες αλυσίδες που στην ουσία είναι, πώς να το πω τώρα, ολιγοπόλια, έτσι? Για μην κρυβόμαστε δηλαδή, γιατί τα ίδια προϊόντα διακινούν εκτός από κάποιες φίρμες σε τοπικό επίπεδο που είναι προϊόντα, ας πούμε, τοπικών επιχειρήσεων. Τα άλλα είναι μεγάλες πολυεθνικές.
1: Η πλατφόρμα πόσο κάνει ήρθε να βοηθήσει, ας πούμε, στην έβρεση της ακρίβειας. Θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα είχε ολοκληρωθεί όταν θα ξεκινούσε, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα έχει ελλείψεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε ξεπεράσει τους 10.000 κωδικούς προϊόντων τα οποία αναζητούμε εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών και σκανάρουμε κάθε Κυριακή. Είναι μια εργασία που κάνουμε στο δικό μας σερβερ. Μοιάζουν πάρα πολύ οι λειτουργίες μας, για να μπορέσουμε και εμείς την ιστορικότητα όπως έχουν και αυτοί. Αλλά αυτή η ιστοσελίδα, αυτή η πλατφόρμα ήρθε να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής που, άμα επιτρέπετε, ήταν για τα σκουπίδια εκείνη η εφαρμογή. Δεν βοηθούσε καθόλου. Ήταν, είχε πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Πιστεύουμε ότι το πόσο κάνει ίσως να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά και πάλι αυτή η πλατφόρμα είναι άλλη μία από αυτές που υπάρχουν. Υπάρχουν ιδιώτες που φτιάξαν δικές τους πλατφόρμες, σκανάρουν ζωντανά τις τιμές από τα ράφια, αλλά αυτή η πλατφόρμα δεν το κάνει ζωντανά. Τραβάει τα δεδομένα από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ και αν αυτές οι τιμές δεν έχουν αλλάξει ή υπάρχουν, δεν εμφανίζονται οι προσφορές, οι στιγμιές, τότε μπορεί ο καταναλωτής να έχει πρόβλημα. Δηλαδή άλλη τιμή να ξεκινήσει, να πάει να συναντήσει και με άλλη τιμή να καταλήξει στο μάρκετ.
0: Τι ήθελα να πω, εσείς σίγουρα την έχετε ψάξει. Εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι μέσα στις βαφές μαλλιών που δεν τα βάφω, αλλά τέλος πάντων, λέει, ας πούμε. Δεν λέω μάρκα, λέει. Αυτή που είναι των 60 ml, 4,70 ευρώ και ανά λίτρο. 2,49 κάνει η συγκεκριμένη που κοιτάω. Ενημερώθηκε 24/6/26. Αν θες κάνεις προστίκη στη λίτρα, στη λίστα. Πρέπει να κάνω προστίκη στη λίστα αν μου κάνει αυτό το προϊόν για να δω σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι για να πάω να το βρω? Πώς είναι?
1: Πρέπει να το κάνουμε προστίκη, σωστά. Υπάρχουν 4 προκαθορισμένες λίστες.
0: Ναι.
1: Τις έχει φτιάξει ο κατασκευαστής για μια διευκόλυνση.
0: Ναι.
1: Είτε τα ψώνια του μήνα, τα ψώνια της εβδομάδας, ο καθένας επιλέγει. Ή μπορεί να φτιάξει και δική του. Όλα αυτά λοιπόν, όταν αποθηκευτούν, θα δώσουν ένα σύνολο το οποίο πάντα θα εμφανίζει το χαμηλότερο με την προϋπόθεση ότι όλα θα βρίσκονται στο ίδιο μάρκετ. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Στην πλατφόρμα πόσο κάνει δεν υπάρχουν όλα τα σούπερ μάρκετ της επικράτειας. Εμείς σκανάρουμε 17 σούπερ μάρκετ. Η πλατφόρμα πόσο κάνει δεν συνεργάζεται με όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι μεγάλο λάθος. Υπάρχουν και άλλα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 4. 4 ή 6. Ναι. Είναι 17. Επίσης, λείπουν προϊόντα. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι εμφανίζεται η τιμή του κιλού ή η τιμή του λίτρου, που είναι το νούμερο ένα φίλτρο που χρησιμοποιούμε όταν ψωνίζουμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η πλατφόρμα ευτυχώς δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιεί την τοπική μνήμη της συσκευής μας, είτε υπολογιστή είτε κινητό. Να. Αυτά που σκανάρετε εσείς από τον υπολογιστή σας δεν θα τα βρείτε στο κινητό σας. Είναι άλλη τοπική μνήμη. Mm-hmm. Άρα ο καθένας που θα φτιάξει τη λίστα του δεν μπορεί να τη διαμοιράσει πέρα από φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι δεν μπορεί να ανακαλύψει ποια είναι τα οικονομικότερα προϊόντα στο κάθε σούπερ μάρκετ για να δει αν αξίζει να μετακινηθεί από το ένα κατάστημα στο άλλο. Δυστυχώς τα έχει όλα σε μία λίστα.
0: Ναι. Άρα έγινε προχειροδουλειά, όπως λέμε, που θα μπορούσε στο κάτω-κάτω να ζητήσει και τα φώτα αυτός που το σχεδίασε των ενώσεων καταναλωτών. Εγώ το λέω τώρα γενικά, γιατί δεν ξέρω αν τη δουλειά που κάνετε εσείς, υποθέτω ότι σε κάποιο βαθμό την κάνουν και οι άλλες ενώσεις καταναλωτών, στο πλαίσιο με παρακολούθηση αγοράς και να ξέρουν τι γίνεται και να το στήσουν σωστά. Μήπως και θα μπορούσε αυτό το πράγμα να βοηθήσει. Δεν ξέρω τι
1: είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι ενώσεις, όταν είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης να συμβάλλουμε σε αυτή την πράξη,
0: ναι,
1: το Υπουργείο προτίμησε να μας στείλει σαν project άλλα θέματα. Και εκεί είναι σοβαρά και κέρια,
0: ναι,
1: αλλά για το συγκεκριμένο project δεν ρωτηθήκαμε. Ενώ κάποιες από τις ενώσεις καταναλωτών έχουμε το δικό μας παρατηρητήριο και συμφωνούμε και στα νούμερα.
0: Ναι.
1: Διότι ο τρόπος που χειριζόμαστε τους αριθμούς είναι σαν επιτόπιος έλεγχος, σαν να είμαστε μπροστά στο ράφι.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουμε τα δεδομένα, τα τμήματα πωλήσεων. Βλέπουμε στο ράφι τις τιμές εκείνη τη στιγμή. Μπορεί την προηγούμενη μέρα να έχει κάποια μεταβολή στην τιμή. Θα την παρατηρήσουμε και θα την καταγράψουμε. Είναι online και εμείς έχουμε δικό μας σερβερ για να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τον πληρώνουμε. Πληρώνουμε αυτόν τον σερβερ για να έχουμε αυτές τις λειτουργίες.
0: Ναι, για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Α, ορίστε, ναι, να βρήκα την πύρα που πίνω. Κάτσε να τα βάλω στη λίστα, γιατί θέλω να ρωτήσουμε. Α, και εδώ βγάζει τα μάρκετ και πόσο έχει αυτή, ανάλογα σε ποιο μάρκετ πάσα την πάρεις. Μάλιστα. Ωραία.
1: Το θέμα... ευχάριστο σε αυτή την πλατφόρμα, ναι, είναι ότι θα ανακαλύψει ο κόσμος τις κυκλικές προσφορές. Θα δείτε, για παράδειγμα, τους καφέδες, τους στιγμιαίους,
0: ναι,
1: σε ποια μάρκετ είναι στην αρχική τιμή και σε ποια, ή μάλλον σε ποιο ένα, βρίσκεται σε προσφορά κυκλική. Μετά αυτή η προσφορά θα σταματήσει, ο ίδιος κωδικός προϊόντος θα είναι προσφορά σε ένα άλλο μάρκετ, πάει κυκλικά.
0: Όταν, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί εσείς θα έχετε μια εμπειρία σε αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω, όταν βλέπεις, ας πούμε, μια διαφορά, τώρα εγώ στο συγκεκριμένο προϊόν που κοιτάω, η διαφορά είναι 4 στο ένα μάρκετ, 4,27, και το πιο ακριβό είναι 4,37. Α, το πιο ακριβό όχι, είναι 5,55. Στο 5,55 μπορεί να σκεφτόμουν να πεις να βρω το 4, έτσι, και να πάω να το πάρω. Αλλά και πάλι θέλω να πω, τι θα έκανα, θα έφευγα από το ένα μάρκετ το οποίο εδώ πέρα, έτσι όπως τα κοιτάω, γιατί υπάρχουν όλα τα μάρκετ αυτά τώρα στο Βόλο εδώ. Το ένα μάρκετ είναι, ξέρω εγώ, στη Νέα Ιωνία και το άλλο μάρκετ, ας πούμε, είναι αλλού, τελείως αλλού. Θα πάω για αυτό το 1,5 ευρώ αλλού για να πάω να πάρω μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα το κάνει κάποιος, αυτό λέω.
1: Είναι καλή ερώτηση. Εδώ η απάντηση έρχεται μόνο με έναν τρόπο. Γι' αυτό υπάρχει και Ένωση Καταναλωτών, δίπλα στους καταναλωτές, για να το μάθουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη ψάχνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο να βρούμε πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει με τις ελλείψεις που έχει,
0: ναι,
1: για να την γεφυρώσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε με απλά ελληνικά ο καθένας να φτιάχνει τη λίστα του όχι μέσα από το Πόσο Κάνει, αλλά μέσα από την ίδια του τη συσκευή. Θα μπορέσει να ζητήσει από το γλωσσικό του μοντέλο οποιοδήποτε. Ας κατεβάσει όποιο θέλει, ας εγκαταστήσει όποιο θέλει, όλα λειτουργούν. να γεφυρωθεί με το πόσο κάνει και να εξετάσει αν αξίζει να μετακινηθεί από το ένα κατάστημα στο άλλο, με την προϋπόθεση ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όχημα, με την προϋπόθεση θα πάνε ένα ή δύο ή τρία άτομα στο μάρκετινγκ, γιατί παίζει ρόλο το συνολικό βάρος στην κατανάλωση, ποιο είναι το κόστος του καυσίμου και αν το όφελος από τις εκτόσεις θα μεταφερθεί στο καύσιμο ή αν θα υπάρχει κάποιο δεύτερο όφελος από την εξοικονόμηση καυσίμου.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά μόνο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει απαντήσεις. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι έχω κάνει οικονομία. Η λίστα από μόνη της προσθέτει ένα όφελος 20%, δηλαδή μπορώ να εξοικονομήσω 20%, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει 20% στο 20% της λίστας, άρα έχω ένα συνολικό όφελος 24%.
0: Ναι.
1: Αν συμπληρώσω λοιπόν και τεχνητή νοημοσύνη και λίστα market, έχω πάρει πίσω τον ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μέτρο αυτό, είναι ημιμέτρο στην ακρίβεια, αλλά είναι μια σπίδα προστασίας. Και
0: εννοείται ότι αυτό θα πρέπει να το κάνεις κάθε εβδομάδα. Αν πούμε ότι πας μια φορά την εβδομάδα για να κάνεις τα ψώνια, ας πούμε, της εβδομάδας.
1: Ναι, αν αποφασίσουν να πάμε κάθε Σάββατο, το Σάββατο το πρωί ζητάμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας σκανάρει εκείνη την ώρα τα ράφια.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να βρει η τεχνητή νοημοσύνη τη δική μας καθοδήγηση τι να σκανάρει.
0: Ναι.
1: Εμείς σκανάρουμε το δικό μας παρατηρητήριο τιμών. Το πόσο κάνει είναι ακόμα μια πλατφόρμα που δεν βοηθάει στις μεταπληροφορίες.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Λιχναρόπουλη, πάμε σε δελτίο. Ωραία. Είναι αρχικά. Είναι πρωτόλιο. Τέλος πάντων, θέλει δουλειά ακόμα πολύ. Να καταλήξουμε σε αυτό. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις τώρα από το Earth News Radio. Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
3: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTFLIX ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
4: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
4: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Πανανό, ο οποίος Γιάννης Πανανός είναι αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βόλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να πούμε 5 πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν ποιο είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Πριν πάμε στο τι προσφέρεται, έτσι επίσης, και τι θα περιμένουμε με τη νέα χρονιά.
1: Ναι, πολύ σωστά. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι μια κοινωνική δομή. Όπως λέει Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου, όπως εύκολα μπορείτε να καταλάβετε και από το τίτλο, της δομής, παρέχει μαθήματα σε πολύ χαμηλή τιμή, φροντιστηριακά μαθήματα σε οικογένειες και μαθητές οι οποίες το έχουν ανάγκη. Ξεκίνησε την δράση του το 2013 και έκτοτε μετράει 13 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και δράσης στην τοπική κοινωνία του Βόλου.
0: Τι ήθελα να πω, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Πραγματικά ήταν χρόνια κρίσης οικονομικής εκείνη την περίοδο, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή δεν έχει φύγει ποτέ, και έχω την αίσθηση ότι μάλλον περισσότερη δουλειά έχετε τώρα και περισσότερα αιτήματα από ό,τι στο παρελθόν.
1: Ναι, τα χρόνια που ιδρύθηκε το Κοινωνικό Φροντιστήριο ήταν τα βαθιά χρόνια που υπήρχε μεγάλη οικονομική ύφεση. Πολύ σωστό αυτό. Εν τούτης, τότε υπήρχαν παραπάνω αιτήματα και παιδιά. Ναι. Καθώς από το κορονοϊό και μετά, τόσο η ζήτηση των εκπαιδευτικών εθελοντών, των καθηγητών, όσο και των υποψήφων μαθητών, έχει πέσει από το κορονοϊό και μετά. Ίσως ενδέχεται να μην είχαν γίνει και τόσο σωστές κινήσεις από προηγούμενες διοικήσεις πέρα από την πανδημία. Ναι. Που ενδεχομένως σίγουρα επηρέασε.
0: Τώρα, πώς διαμορφώνει την κατάσταση, δηλαδή τι ζήτηση έχετε, ας πούμε λίγο για η χρονιά που μας πέρασε, τι μαθήματα προσφέρατε τώρα στην καινούργια που έχετε, αν αλλάζει κάτι, τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Σίγουρα το σημαντικότερο που αλλάζει για τη νέα χρονιά είναι τα δικαιολογητικά πλέον. Κυρίως τα δικαιολογητικά είναι κοινωνικο-οικονομικής φύσεως. Mm-hmm. Θα πούμε τι ίσχυε και τι αλλάζει από τώρα και δηλαδή για τη νέα χρονιά και έπειτα. Οι μαθήματα γίνονται για τις τρεις τάξεις του λυκείου. Σύμφωνα με το καταστατικό του φροντιστηρίου μπορούν να γίνουν ακόμα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Βέβαια αυτό δεν έχει γίνει και ποτέ. Καμιά φορά αν έχουμε πλεόνασμα στους εθελοντές εκπαιδευτικούς μπορούν να γίνουν και κάποια μαθήματα του γυμνασίου με κάποια επιφύλαξη. Συνήθως κοιτάμε να καλύψουμε του λυκείου.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και εκεί είναι αλήθεια ότι ας πούμε ένα 38 παράδειγμα είναι σε μαθηματικούς. Ας πούμε υπάρχει σχεδόν πάντα μία έλλειψη. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σίγουρα.
0: Ναι, γιατί οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν εθελοντικά.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό, παρότι όπως θα πούμε και στη συνέχεια υπάρχει μια ετήσια συνδρομή των 60 ευρώ για όλα τα μαθήματα, για όλη τη χρονιά μία φορά και τέλος. Αυτά δεν πηγαίνουν σε καμία περίπτωση καθόλου ούτε στην τσέπη του Διοικητικού Συμβουλίου, αν θέλετε να το πω έτσι, ούτε και στη τσέπη των εθελοντών εκπαιδευτικών. Είναι καθαρά για τα λειτουργικά έξοδα, το χώρο του κτηρίου και προς τα άλλα έξοδα.
0: Ναι, ναι. Να μας πείτε λίγο που λειτουργεί, σε ποιο χώρο αυτός ο χώρος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ποιος είναι.
1: Ναι. Είναι στην οδό Τριανταφυλλίδη 74, πρώην παιδικό σταθμός Αρίων, στο πάρκο του ασύλου.
0: Μάλιστα. Εκεί ήταν πάντα από ό,τι θυμάμαι, δεν άλλαξε κάτι.
1: Πάντα εκεί ήταν, ναι. Ναι. Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Για πείτε μας λίγο τώρα οι προϋποθέσεις ποιες είναι για να υποβάλει κάποιος αίτημα και μετά υποθέτω γίνεται με κάποιο τρόπο επιλογή.
1: Ναι, τα δικαιολογητικά που ισχύουν μετά τις αλλαγές από εδώ και πέρα είναι το εκαθαριστικό εφορίας για μια οικογένεια γενικά να είναι 12.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους ή πολυτεκνούς είναι στα 16.000 ευρώ. Εδώ να τονίσουμε ότι μέχρι τη φετινή χρονιά η γενική κατηγορία ήταν οπότε θα πάμε στα 12 και στους τρίτεκνους πολυτεκνούς ίσχυε στις 14 και έτσι πάμε στις 16 από την νέα έπειτα. Αυτή είναι η αλλαγή. Από εκεί πέρα ισχύει η κάρτα ανεργίας προαιρετικά, όπως ήθιστε. Αντίγραφο ταυτότητας και αυτό δεν έχει αλλάξει. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αυτό είναι το ίδιο. Εδώ που παρατηρείται μια νέα αλλαγή εκ νέου είναι η ετήσια συνδρομή. Καθώς μπορεί να είναι όλα τα χρόνια από την ίδρυση έως τώρα στα 60 ευρώ, ήτανε, όπως και παραμένει, αλλά με την εξής διαφορά από εδώ και πέρα. 60 ευρώ είναι για το πρώτο παιδί, για όλα τα μαθήματα, για όλη τη χρονιά. Αλλά αν μια οικογένεια εγγράψει δεύτερο ή τρίτο παιδί, για παράδειγμα, η συνδρομή ανέρχεται στα 100 ευρώ. Δηλαδή δεν θα πήγαινε αθροιστικά 60, συν 60, 120 και συν 60 κι άλλο. Είναι στα 100 ευρώ, είναι σαν πακέτο οικογενειακό.
0: Ναι, ναι.
1: Και ισχύει και η δέσμευση για καθαριότητα του χώρου του φροντιστηρίου από τους γονείς. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις.
0: Ναι. Ναι, είναι λογικό είναι αυτό. Τώρα πείτε μας λίγο τα παιδιά που ολοκλήρωσαν τη χρονιά, πόσα ήταν δηλαδή. Πέρασε κάποιος στο πανεπιστήμιο, πόσα παιδιά είχατε, ας πούμε, τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Φέτος είχαμε 12 παιδιά, ναι, που ολοκλήρωσαν τη χρονιά, εκ των οποίων τα 5 ήταν τελειόφοιτοι της ΓΑΜΑ Λυκείου, που συμμετείχαν και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα, τώρα αν έχουν περάσει κάπου και με τα αποτελέσματα δεν έχω ενημερωθεί, είναι αλήθεια. Καθώς κιόλας εγώ δεν παρέχω διδακτικό έργο στο Δημοκρατήριο. Ναι, ναι. Κατά κύριο λόγο είναι διοικητικό. Έχω τη θέση του αντιπρόεδρου στο ΔΣΟΥ. Αν υπάρξει κάποια επιτυχία, σίγουρα θα το δημοσιεύσουμε κι εμείς.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν λέω τώρα μόνο για φέτος. Λέω γενικότερα τα παιδιά.
1: Γενικότερα, ναι. Έχουμε πέρσι, είχαμε μια περίπτωση που είχε περάσει στην σχολή, εδώ στο Παλαιοσύνδο Θεσσαλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Παραγκριακό Συγκρότημα, στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχουμε παραδείγματα που περνάνε στη διτοβάθμια εκπαίδευση, παιδιά, ναι. Πάντα.
0: Ναι, άλλωστε το φροντιστήριο δεν γίνεται μόνο για την τριτοβάθμια, υποθέτω. Είναι για να βοηθηθούν κιόλας και στις σπουδές τους στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σωστό αυτό. Δεν πραγματοποιούνται μαθήματα μόνο για να βοηθεί κάποιο παιδί να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για να περνάει τα μαθήματα και στο σχολείο. Όπως και κατά το παρελθόν, αλλά και όποτε μπορούμε. Έχουν γίνει πολλές δράσεις, όπως ομιλία ψυχολόγου για τα παιδιά, για τη διαχείριση
0: του άγχους, του υποθέτω. Ναι, ναι.
1: Διατροφολόγοι που και η διατροφή μπορεί να βοηθήσει. Έχει γίνει συλλογή τροφίμων για ευπαθείς ομάδες. Γίνονται πολλές δράσεις πέραν των μαθημάτων, ναι, των παιδιών.
0: Σας στηρίζει κάποιος άλλος, δηλαδή σαν δομή?
1: Εννοείται κάποια εξωτερική στήριξη?
0: Ναι, κάποια εξωτερική στήριξη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δήμος, φορέας, άλλος, οτιδήποτε.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Ιδιώτες, δεν ξέρω, λέω γενικά, δωρεές, ναι.
1: Οι ιδιώτες δωρεές πολλές φορές είναι σε βοηθήματα.
0: Ναι.
1: Βοηθήματα, μπορεί κάποιο ιδιωτικό φροντιστήριο να θέλει να κλείνει, να είναι ένα παλιό φροντιστήριο που θέλει να κλείσει, να δώσει κάποιον εξοπλισμό πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτά περίπου. Ένα δημοτικό σχολείο που φέτος και πέρσι είχαν κάνει στην Αιωνία, συγκεκριμένα ήταν η σίγμα ΤΑΦ τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Νέας Αιωνίας Βόλου.
0: Ναι.
1: Είχαν πραγματοποιήσει θεατρική παράσταση και τα έσοδα που μαζέψανε, το χρηματικό ποσό συγκεντρώθηκε και προσφέρθηκε αποκλειστικά για το κλινικό φροντιστήριο Βόλου.
0: Ναι.
1: Εδώ ήταν μια συνεισφορά. Από εκεί πέρα ο Δήμος Βόλου σίγουρα παρέχει το κτίριο, το οποίο είναι ένα δημόσιο κτίριο, και νομίζω συνδράμει και στο, όχι νομίζω, συνδράμει και στο, στα έξοδα του ρεύματος και του νερού του χώρου. Ωραία. Μαζί με το κτίριο, ο Δήμος Βόλου.
0: Ωραία. Λοιπόν, και τα μαθήματα, να πούμε και γι' αυτό, ποια είναι τα μαθήματα τέλος πάντων για, που γίνονται συνήθως, τι ζητούν, τι παρέχεται δηλαδή.
1: Ναι. Πολύ σωστό που είπατε συνήθως, γιατί ποτέ δεν μπορούμε
0: δεν
1: να...
0: Δεν είναι το ίδιο, ναι, κάθε χρονιά, ναι.
1: Ναι, ναι. Συνήθως γίνονται τα φιλολογικά μαθήματα, σίγουρα στη Β' και στην Β' και Γ' Λυκείου, πολύ πιθανό και στην Α, δηλαδή από φιλολογικά μαθήματα είμαστε συνήθως εντάξει. Από εκεί και πέρα γίνονται τα μαθήματα της χημίας.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, που πέρσι και φέτος, παρέχουμε και μαθήματα ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά. Μπορούν, αν και δεν είναι τόσο δημοφιλείς επιλογές, ναι, ξένες γλώσσες, έχουμε βρει τους εθελοντές διδάσκοντες. Αρχές οικονομικής θεωρίας μπορεί να γίνει. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε να βρούμε ή να βρεθεί κάποιος στη θετική κατεύθυνση και κυρίως για τα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Παρέλειψα, όπως και φυσική μπορεί να γίνει στη Γάμα Λυκείου σίγουρα, αν όχι και στη Β'.
0: Ναι. Τώρα, φέτος οι εγγραφές, να πούμε, πώς γίνονται? Παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού, έρχεται από εκεί, σας βρίσκει, έχετε κάποιες, ναι, ώρες?
1: Ναι, και εδώ πέρα έχουμε αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ή γίνεται κατόπιν ραντεβού από εδώ και πέρα. Ο κόσμος, ενδιαφερόμενοι, οι γονείς, μαθητές μπορούν να μας βρουν στη σελίδα, στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Είναι στο Facebook Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου, in Φροβόλου είναι αντίστοιχα στο Instagram. Από εκεί πέρα, αν θα μπουν στη σελίδα μας, μπορούν να βρουν και το email, το οποίο είναι kin, αγγλικά μικρά, kin Φροβόλου @gmail.com. Όπως μπορούν να καλέσουν και εμένα στο κινητό, το οποίο μπορούν να το βρουν και στη σελίδα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα κλείνουμε ραντεβού για να, ναι, να υποβάλουμε τα χαρτιά μας και όλα αυτά. Ναι,
1: ναι, η περίοδος είναι 15 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, για την καλοκαιρινή περίοδο, και από εκεί πέρα θα ξαναγίνονται, δηλαδή 15 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου, και ύστερα ξανά από αρχή φθινοπόρου.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Κύριε Πανενέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για εσάς. Καλό καλοκαίρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Διήμερο αγροτικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε από χθες και στη Θεσσαλία. Η αρχή έγινε χθες το απόγευμα από το Βόλο, που μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλήλες της Μαγνησίας, ζητώντας λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, έκανε λόγο για συνέχεια του αγώνα των μπλόκων του χειμώνα, καταγγέλλοντας τις διώξεις σε βάρος αγροτών, καθώς, όπως είπε, δεκάδες δικογραφίες έχουν ήδη σχηματιστεί στη Θεσσαλία για τις τότε κινητοποιήσεις. Σε αλτήριο διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αυτοκίνητα πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία και οι αγρότες της Λάρισας καθώς και της Καρδίτσας με σημείο συγκέντρωση στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση με τους δίθεν οδοντίατρους από την Αλβανία που δέχονται πελάτες σε ξενοδοχείο στη Λάρισα μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του Πρόεδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος πληροφορήθηκε την ύπαρξη δημοσίευσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τη στοματική φροντίδα από εταιρεία με έδρα την Αλβανία. Σε πλήρη λειτουργία τίθενται από σήμερα οι γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Βιολάντας στο Ταξιάρχες Τρικάλων. Η ετήσια τακτική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βαλής Ριζόρτ στην Αγριά. Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί ως επίσημος ομιλητής ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σάφος. Έντονο βολιωτικό στοιχείο έχει η ομάδα των 50 τομεαρχών που ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον τομέα παιδείας αναλαμβάνει η πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Ιωάννα Λαλιώτου, ενώ τον τομέα ανάπτυξη εμπορίου και επιχειρηματικότητας ο πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Πετράκος. Η βολιώτησα καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Φανή Κουντούρη, αναλαμβάνει αναπληρώτρια στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, ενώ η επίκορη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βανέσα Κατσαρδί, αναπληρώτρια τομεάρχης κλιματικής κρίσης και επίτιμος αρχηγός για ΘΑΠ τέραχος Χρήστος Χριστοδούλου αναλαμβάνει τον τομέα της άμυνας. Τομεάρχης δικαιοσύνης αναλαμβάνει η τρικαλινή δικαστικός και πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη, ενώ ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης ορίστηκε να πληρωτήσει τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της ακροματικής διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών η έδρα του δικαστηρίου. Επίσης, η χθεσινή συνεδρίαση απορρίφθηκε ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων με την επιφύλαξη να εξεταστεί εκ νέου σε επόμενα στάδια της δίκης. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 35χρονος ολοδαπός για κλοπές στη Λάρισα. Μπήκαν μέρα μεσημέρι μαζί με ένα ακόμη άτομο σε τρία σπίτια και αφαίρεσαν χρήματα και χρυσαφικά, ενώ σήκωσαν και χρηματοκιβώτιο με 50.000 ευρώ. Ένας 48χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής από το Συμβούλιο Πλημμυρικών Καρδίτσας. Ένα λαγοκέφαλο βάρους 2 κιλών εντόπισε στα δίχτυα του επαγγελματίας ψαρά στο πηγάδι πτελεού σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Το περιστατικό καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες περιοχής και την εξάπλωσή του σε περιοχές του Αιγαίου. Με αφορμή την πολύ νεκρή έκρηξη σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ και τις επιθέσεις με ντρόουν σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα, ο Σύλλογος Παγασιτικός ΣΟΣ επανέρχεται στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης πρωτής μονάδας στον Παγασιτικό. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τα διεθνή περιστατικά αναδεικνύουν σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας και ζητά την οριστική ακύρωση του έργου, καλώντας κυβέρνηση και τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Με απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσαλίας συμμετέχουν στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις και μέτρα προστασίας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του Δημαρχείου Τρικάλων. Διαμαρτυρίες καταστηματαρχών που κάνουν λόγο για καθυστέρηση των εργασιών της ανάπλασης πλατείας δικαστηρίων Καρδίτσας. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά στη θέση Γανέικα στη φυλακτή σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Αντίθετο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσα στην κατάργηση του συνδέσμου ίδρυψε με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο 47ο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ που διεξάγεται στη Σλοβακία από τις 26-28 Ιουνίου θα εκπροσωπεί στη χώρα μας η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γραμματή Μπακλατσή, να δούμε λίγο τοπογράφο μηχανικό, βέβαια, να δούμε λίγο το θέμα του κτηματολογίου. Καθώς, αν θα θυμάστε και σήμερα που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα, λέει, καταφέραμε, λέει, αυτή η κυβέρνηση μετά από τόσα χρόνια, εκατονταετίες δύο, να γίνει το κτηματολόγιο μέχρι τέλος πάντων αυτού του χρόνου θα είμαστε πανέτοιμοι κτλ. Και κατά τα άλλα, βλέπει συγχρόνως και άλλα, πώς το λένε, θέματα που αφορούν το κτηματολόγιο, που λένε θέμα εδώ, θέμα εκεί, θέμα παραπέρα. 10 ερωτήσεις για το πώς θα ολοκληρώσετε και θα είστε σίγουροι, γιατί τέλος πάντων κλείνει η πλατφόρμα και εκείνο και τ' άλλο. Τι να πρωτοπιστέψουμε, δεν ξέρω, κυρία Μπακλατσή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Πραγματικά το έργο το κτηματολογίου είναι ένα πολύ παθό έργο. Έχει ξεκινήσει, θυμάστε, από την δεκαετία του 80, επί Λαγιώτη, όπου εκεί έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο, φαγώθηκαν πάρα πολλά χρήματα.
0: Έτσι.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγανακτισμένη, είπε ότι επιτέλους πότε θα τελειώσει το κτηματολόγιο, πρέπει να ξέρουμε, όπως κάθε σύγχρονο κράτος, τι ανήκει σε ποιον, που βρίσκεται το ελληνικό δημόσιο, που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως δεν είχαμε ούτε χαραγμένους αιγιαλούς, δεν είχαμε ούτε δασικούς χάρτες. Και όλα αυτά άρχισαν να γίνονται αφού άρχισε να γίνεται και το κτηματολόγιο μαζί. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος είδε ξαφνικά την περιουσία του να καταγράφεται με λάθος τρόπο. Να γίνονται δασικά και να διεκδικούνται από το ελληνικό δημόσιο. Να τα παίρνει ο αιγιαλός. Προτάθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια και έκαναν ενστάσεις. Αυτές οι ενστάσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν κρυθεί, δεν έχουν αξιολογηθεί. Όμως, επειδή το κτηματολόγιο το χρηματοδοτούσαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε να το κλείσουν. Ευγιάστηκαν. Το κλείσανε με πάρα πολλές εκκρεμότητες ανοιχτές, οι οποίες έχουν μετακυλιστεί στον πολίτη. Άρα, το κτηματολόγιο δεν κατοχύρωσε σωστά και ολοκληρωμένα την περιουσία του κόσμου, αλλά με πάρα πολλά λάθη, τα οποία ο ίδιος τώρα υποκομίζεται, χρονικά και οικονομικά και με ταλαιπωρία μεγάλη, γιατί δεν υπάρχει και η διαζώσης ενημέρωση από την υπηρεσία του κτηματολογίου, παρά ηλεκτρονικά, που είναι αδύνατο ο πολίτης να τα κατανοήσει, πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο και με τοπογράφο για να τα καταλάβει. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ανασφάλεια και ένα μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας. Θα το καταλάβει ο κόσμος ακόμα περισσότερο τώρα που έκλεισε πριν από 20 μέρες το κτηματολόγιο του Ανατολικού Πηλίου. Το κτηματολόγιο του Ανατολικού Πηλίου είναι όλη η περιοχή της αγοράς Μορεθίου,
0: ναι,
1: και η δήμη του Νοτίου Πηλίου μέχρι και την Ξινόβρηση. Δεν είναι δηλαδή από την Εργαλαστή και κάτω. Αυτή λοιπόν δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι όταν θα μπει να δει την περιουσία του μέσα θα τη βλέπει με 2 και 3 ΚΑΕΚ, δηλαδή να διεκδικείται από το γείτονα, να είναι μέσα από το ελληνικό δημόσιο, να είναι μέσα ο Δήμος, γιατί έχουν βάλει κάτι δρόμους στους οποίους τους βλέπανε ότι υπάρχουν, ενώ αυτοί οι δρόμοι είναι πρόσβαση και δεν είναι δρόμοι οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μπουν και να εξετάσουν την περιουσία τους. Πώς μπαίνουν? Με τους κωδικούς τάξη, μπαίνει στο κτηματολόγιο, στα κτηματολογικά μου στοιχεία, και εκεί λοιπόν σε παραπέμπει το πώς κατοχυρώθηκε η περιουσία σου. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η υπόλοιπη περιοχή του Νοτίου Πηλίου, ο Αλμυρός, η περιοχή του Ρίγα Φεραίου και η Σκόπελος, η οποία έχει απομείνει από τα νησιά των Σποράδων, θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιουλίου. Δηλαδή σε ένα μήνα θα έχουμε πλήρης κτηματολογία.

0: ότι κλείσαμε επιτέλους αυτή την εκκρεμότητά μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκκρεμότητα όμως έκλεισε με πάρα πολλά λάθη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να ευχαριστεί την κυβέρνηση και να πανηγυρίζει, διότι σε λίγο καιρό θα έχει απέναντί της ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί τώρα ο καθένας μπορεί να μην ξέρει, εγώ το δήλωσα, εντάξει, μια χαρά. Όταν όμως θα μπει και θα δει τα στοιχεία του να έχουν καταγραφεί λάθος και όταν θα πληροφορείται ότι αυτό το λάθος θα πρέπει να το πληρώσει και να στηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια, να μαλώσει με τον γείτονα που είναι αδιανόητο να σκέφτεσαι και να λες, μα εγώ έχω το φράχτη μου, τι δουλειά έχει ο γείτονα σε μένα. Και να του λένε ότι ξέρεις, ναι, ο φράχτης υπάρχει, αλλά εμείς δεν το καταγράψαμε έτσι το ακίνητο και πήγαινε και βρέσταμε τον γείτονα. Και προφανώς τι θα πει, και εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί να τα βρω με τον γείτονα, έχω τίποτα να χωρίσω, δεν υπάρχει ο φράχτης μας, τι δουλειά είχατε και βάλατε εμένα την ιδιοκτησία μου μέσα στον άλλον. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν την τσαπατσουλιά με την οποία έγιναν και χωρίς να κατοχυρώνουν σωστά. Γιατί? Διότι δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν έδιναν το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη παρά σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων λίγων μηνών να καθίσει και να τα δει αυτά τα στοιχεία και να κάνει ένσταση. Αλλά ακόμα είπαμε και σε αυτούς που κάναν ένσταση, κλείσαν το κτηματολόγιο χωρίς να έχουν
1: εξεταστεί, ναι.
0: Και έχει γίνει ένα μπάχαλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, διότι αγγίζει την περιουσία του Έλληνα, έχει δεχθεί η περιουσία του Έλληνα ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, διότι αυτή τη στιγμή φορολογείται, πληρώνει έφια, έχει ζητήματα με τους δασικούς χάρτες, έχει ζητήματα με τα αυθαίρετα τα οποία κληρονομεί από σπίτια και πρέπει να τακτοποιήσει υποθέσεις τις οποίες είχαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι γονείς του. Έχει ζητήματα τα οποία έχει να κάνει με τα διαφορετικά τετραγωνικά, γιατί αλλιώς είχαν καταγραφεί στα Ε9. Έρχεται τώρα ο Μίδας, ο οποίος λέει ότι αν εγώ δεν τα ταυτοποιήσετε το όλα, θα χτυπάει κόκκινο και θα δημιουργείται θέμα στην εφορία. Επομένως, ναι, μεν πρέπει να μπει μια τάξη οπωσδήποτε, διότι δεν γίνεται να είμαστε με λάθος στοιχεία στην περιουσία μας. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και δυνατότητα στον πολίτη να γίνονται αυτές οι διορθώσεις, όχι τιμωρητικά ή με πρόστιμα μεγάλα. Έχουν τώρα πόσα εκατομμύρια αγνώστου ιδιοκτήτη, γιατί ο κόσμος δεν πρόλαβε να τα δηλώσει, γιατί ο κόσμος βρίσκεται στο εξωτερικό, γιατί οι πολίτες είναι μέσα σε κληρονομιές και δεν ξέρουν ποιο είναι το ποσοστό τους ή εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν και, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη περιουσία η οποία βρίσκεται στα χωριά, τα οποία έχουν φύγει και βρίσκονται στις πόλεις οι ιδιοκτήτες τους. Ξέρετε ότι το 40% στην Καρδίτσα, στην ορεινή Καρδίτσα, δεν δηλώθηκε. Εγκαταλείφθηκε από τον κόσμο, γιατί δεν μπορούν να επισκεφθούν αυτά τα μέρη και να τα καλλιεργήσουν όπως τα καλλιεργούσαν οι παππούδες τους. Να μην σας πω ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Μαγνησία, στο ορεινό Πύλιο, το οποίο αυτά τα χωραφάκια δασωθήκανε και οι πολίτες δεν μπορούν να τα επισκεφθούν και και τα χάνουν. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έδαφος θα χαθεί σαν περιουσία, γιατί έχει πάψει να καλλιεργείται και θεωρείται πλέον δασική έκταση. Η ερήμωση των χωριών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα φέρει διάφορες επιπτώσεις και στην ιδιοκτησία. Δεν είναι μόνο να έχουμε τα οικόπεδά μας και να κτίζουμε. Η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη της αγροτικής περιοχής είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει στρατηγική, από ό,τι βλέπω. Και το βλέπουμε αυτό και στον πολυδομικό σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή για το Πήλιο. Τα χωριά ερημώνουν. Το 3 έχουμε μία μείωση του πληθυσμού από 20% έως 30%. Έχει μία εγκατάλειψη

0: όσον αφορά την παραγωγική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν δουλειές. Το πύλιο έχει περισσότερο έτσι περιοριστεί στον τουρισμό και ο τουρισμός δεν έχει την δραστηριότητα όλης της χρονικής περίοδου. Με αποτέλεσμα το χειμώνα να νεκρώνουν, να πηγαίνει στην Άφισο και να μην υπάρχει ένα μαγαζί ανοιχτό παρά μόνο το καλοκαίρι. Πού δεν είναι η Άφισος ένα απομακρυσμένο μέρος, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, μου έλεγαν οι Αλβανοί τις προάλλες που επισκεφτόμουν το Πύλιο, ότι φεύγουν και έρχονται και αυτοί στην πόλη. Γιατί πλέον έχουν κάνει τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους δεν έχουν να πάνε στη σχολεία στην περιοχή. Ναι. Πρέπει να πάνε μακριά, να φύγουν δηλαδή από την Άφισο και να τα πάνε πάνω στο Νεοχώρι. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο ένα λύκειο το οποίο βρίσκεται στην Αργαλαστή. Δεν υπάρχουν και, και ένα στο Τρίκερι. Όλα τα άλλα τα χωριά πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά μέσα από δύσκολες συνθήκες. Επισκέφθηκα την Τζαγκαράδα γιατί υπάρχει ένα θέμα με το ξενία προς αξιοποίηση και εκεί δίπλα ήταν τα σχολεία και έβλεπα τα παιδιά μέσα στο χειμώνα, γιατί έφτασα πρωί, να έρχονται μέσα στις καρότσες από αγροτικά αυτοκίνητα το γονιό τους. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κρατηθεί αυτός ο πολίτης αυτά τα μέρη. Έτσι. Και να το παλέψει εκεί για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν και την εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη της γης είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Για να μην σας κουράζω, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε τον πολίτη είναι ότι θα βάλει κάποιον ίσως ένα παιδί από την οικογένεια.
1: Ας το ψάξει, ναι.
0: Ή θα απευθυνθεί σε έναν ειδικό να καθίσει να δει πώς τελικά περάστηκε αυτή η περιουσία την οποία δήλωσε, αυτά τα ακίνητα τα οποία δήλωσε. Και θα πρέπει λοιπόν να κινήσει τη διαδικασία, διότι αν περάσουν πάρα πολλά χρόνια, τη διόρθωση στη διαδικασία, διότι αν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, μετά αυτή παγιώνεται και το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια τη διαδικασία να μετράει, γιατί είναι 8 χρόνια αφού κλείσει το κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε στο 76%. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει πάει στο 100%. Οπότε θα ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος από το κλείσιμό του στα 8 έτη όπως είναι στην νομοθεσία. Ναι. Η Αλόνισος, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όλοι λάθος. Γιατί η Αχίαλος, τεράστια λάθη, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τα αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αγανάκτηση. Ναι. Πληρώνοντας, ξέρετε, ένα δικαστήριο για να πας να το διορθώσεις, γιατί ο διπλανός είναι κακόπιστος, δεν το καταλαβαίνει, διότι σου λέει εμένα θα μου πάρεις αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να τα συμφωνήσω. Θέλει 2 χιλιάρικα.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κυρία Μπακλατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή λοιπόν, μέρα. Φίλες, φίλοι, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Οικαστικών Τεχνών Αλφα Τάσος, διοργανώνουν την έκθεση χαρακτικής με τίτλο «Νέοι χαράκτες 2025-2026», η οποία θα παρουσιαστεί ως τις 24 Αυγούστου στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Πόλης του Βόλου. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν οι Φιλάνθη Κουλά και η Τάσα Χαροκόπου, ενώ τα εγκαίνια θα γίνουν σήμερα στις 8 το βράδυ. Τα θεατρικά μας πράγματα τώρα. Το Διπεθέ Βόλου σε συνεργασία με το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζουν το έργο «Ο Γίγαντας» του Νικολάη Έρτμαν σε διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη. Το έργο είναι μία φαρσοκομωδία με αριστοφανική δομή. Συντελεστές, μετάφραση Δαβίδ Μαλτέζε, μουσική σύνθεση Ιωακίμ Μπαλτσαβιάς. Ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης Αντώνης Κυριακάκης, Μυρσίνη Καρματζόγλου, Ευτυχία Φαναριώτη, Γρηγόρης Γαλάτης, Γρηγορία Οικονομάκη, Φίβ Στίβος Μαρκιανός. Μουσική, αρκοντεόν και φλάουτο Κατερίνα Παπαϊωάννου, τρομπέτα Κωνσταντίνος Γράβος, βιολοντσέλο Θέμης Βαγιανάς. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο Βόλο σήμερα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο στον Άναυρο. Ακόμη σήμερα στις 8 το βράδυ η Νατάσα Μποφίλιο ανεβαίνει στη σκηνή του 3ου Αγχίαλος Fest στη Νέα Αγχίαλο σε μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Το παραθαλάσσιο σκηνικό του πολιτιστικού κέντρου Νίκος Σαρμάνης, λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή, η επίσημη θεατρική παράσταση, ζωντανεύει το μαγικό κόσμο της παγκόσμιας επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Η αγαπημένη Μάσα και ο Αρκούδος ταξιδεύουν και στο Βόλο για μια μοναδική παράσταση απόψε στις 8.30 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα, κείμενο Χάρη Χιώτη και Αγνή Χιώτη, μουσική Γιώργος Κωστογιώργης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Αθανασέλος, Βασιλική Ζαφυρίου, Ελβίρα Πολιτήμη Θεμελή, Ιορδάνης Ιωαννίδης, Κριστιάνα Καρίκη, Κωνσταντίνα Λάγνη, Δημήτρης Μπουζούδης και Βλάσης Παπακοσταντίνου. Η γενική είσοδο στοιχίζει 14 ευρώ. Τα εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live, όπως επίσης και στο βιβλιοπωλείο Λίχνος και στο κατάστημα Κεχαΐδης. Να σας πάμε και κινηματογράφο, να σας πούμε ότι το Σινέι Ολκός ανοίγει την αυλαία του στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Άγιο Νούφριο με την προβολή ταινιών από την Παγκόσμια Ταινιοθήκη που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις των σινεφίλ. Η πρεμιέρα θα γίνει σήμερα στις 9.30 το βράδυ με την ταινία «Η Επιστροφή του Μπεν». Αμερικανική ταινία κοινωνική του 2018 σε σκηνοθεσία του Peter Hedges με τους Julia Roberts, Courtney Vance και Lucas Hedges. Η ταινία θα προβληθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι η Λέσχη Ανάγνωσης του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Θωμόπουλου, ο πολιορκητής Δημήτριος, στην αυλή του Λυκείου Ελληνίδων στην Κοραή 79, σήμερα στις 8 το βράδυ. Η παρουσίαση θα γίνει από τον ίδιο το συγγραφέα. Μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης θα ερμηνεύσουν, θα σχολιάσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα του βιβλίου. Το βιβλίο αποτελεί μυθιστορηματική βιογραφία του Δημητρίου του Πολιορκητή, του διασημότερου από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος να σας πούμε ότι Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών πραγματοποιείται σήμερα αλλά και αύριο Πέμπτη στην κεντρική πλατεία του Αλμυρού στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Αλμυρού. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν χορευτικές ομάδες από την Κολομβία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία και ο Εξορεϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Βρύνενας, το Περιφερειακό Τμήμα Χορού Αλμυρού του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, ο Σύλλογος Ποντίων Ευξηνούπολης και το Χορευτικό Σύνολο Η Δημητρία. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. 24 ώρες απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Καλημέρα από την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο της ΕΤ Λάρισας. Καλημέρα στη Λάρισα και στο Βόλο, καθώς η εκπομπή μας μεταδίδεται και από την ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου θα δούμε μέχρι και τις 10 πώς διαμορφώνεται η πολιτική κυρίως επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Λάρισας, Βαγγέλης Βουλγαρής ο τεχνικός μας, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Θα ξεκινήσουμε με τον καιρό, καθώς όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη, σήμερα αναμένεται να έχουμε μια αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες, και αυτό το σκηνικό θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκυριακό τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι, επαναλαμβάνω, αυξάνοντας και τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Πυρκαγιών, καλύτερα να πω. Λοιπόν, μετά το μεσημέρι, μέχρι και την Παρασκευή, θα έχουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και τοπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιοχές πάντως ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Βλέπω εδώ ότι είμαστε τα ορεινά της Θεσσαλίας, είναι μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα περισσότερα φαινόμενα. Είπαμε, το Σαββατοκύριακο τα πράγματα φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα, με ενίσχυση όμως των ανέμων. Η ενίσχυση των ανέμων αυτών σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, γεγονός που απαιτεί, κυρίες και κύριοι, αυξημένη προσοχή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει εκ νέου τους 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ βλέπω τώρα τις ανταποκρίσεις από το Παρίσι, από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Ισπανία. 45 οι νεκροί, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία από θερμοπληξία ή από πνιγμό. Βουτάνε σε ποτάμια, σε λίμνες, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν μια ανάσα. Στην κεντρική Ευρώπη καταγράφεται ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. It's not the...

Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό, καθώς όπως αναφέρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Όπως είπαμε, έχουμε θανάτους, δεκάδες θανάτους που αποδίδονται ή σε θερμοπληξία ή σε πνιγμούς. Η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο είναι η Γαλλία. Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει θέσει σε συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν δηλαδή τη μισή χώρα. Οι άνθρωποι, όπως σας είπα, βουτάνε σε κανάλια, ποτάμια προκειμένου να πάρουν μια ανάσα, με την Υπουργό να δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται την αρμόδια Υπουργό Αθλητισμού την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπά ο κόσμος σε μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές. Στην Ισπανία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 45 βαθμούς. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία φτάνουν και τους 44 βαθμούς, ενώ έντονα φαινόμενα ζέστης καταγράφονται ακόμα και σε περιοχές που παραδοσιακά είχαν πιο ήπιο κλίμα. Στην Ιταλία, 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Σοβαρές πιέσεις, κάτι που αποτυπώνεται και στο σύστημα υγείας. Περισσότερα από 1000 περιστατικά έχουν καταγραφεί στα επίγοντα σε όλη τη χώρα. Περισσότερο, κυρίες και κύριοι, είναι ηλικιωμένοι, άνω των 75 ετών, αυτοί οι οποίοι πλήττονται. Αλλά και στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι, οι οποίοι προσπάθησαν έτσι να πάρουν μια ανάσα βουτώντας σε λίμνες και ποτάμια. Στο Λονδίνο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Οι αρχές εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και συστήνουν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στη Βρετανία, μάλιστα, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή εφαρμόζουν μειωμένο ωράριο εκατοντάδες σχολεία, ενώ και οι σιδηροδρομικές εταιρείες προχώρησαν σε περιορισμό των δρομολογίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κινδύνων που προκαλούνται στο δίκτυο. Στο Βέλγιο, επίσης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, οι επιστήμονες, κυρίες και κύριοι, οφείλονται σε ένα καιρικό μοτίβο, το οποίο είναι γνωστό ως εμποδισμός τύπου ωμέγα, ωμέγα μπλοκ. Λέγεται, ένας όγκος θερμού αέρα εγκλωβίζεται ανάμεσα σε δύο συστήματα χαμηλής πίεσης, διακόπτοντας τον αεροχήμαρο. Υποκανονικές συνθήκες, λένε οι επιστήμονες, ο αεροχήμαρος οθεί τα καιρικά συστήματα σταθερά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Όμως κατά το φαινόμενο αυτό ωμέγα, αυτή η ροή διαταράσσεται, με αποτέλεσμα ο θερμός στάσιμος αέρας να εγκλωβίζεται πάνω από μια περιοχή. Διαρκούν συνήθως από 3 ως 10 μέρες, αλλά μπορεί να επιμένουν και για εβδομάδες. Δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε ότι ονομάζεται Omega Block, έχει πάρει το όνομά του από το σχήμα του ελληνικού γράμματος Omega, έτσι, καθώς εγκλωβίζει ανάμεσα σε δύο συστήματα χαμηλής πίεσης στον αεροχήμαρο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η χώρα μας. Όπως σας είπα, σήμερα θα είχαμε άστατο καιρό, αλλά η θερμοκρασία, εντάξει, είπαμε, μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την ώρα, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά, την ώρα που καταγράφονται εντυπωσιακές εικόνες, δορυφορικές, για τον τυφώνα Μεκάλα, ο οποίος τροβιλίζεται πάνω από τη θάλασσα των Φιλιππίνων. Μιλάμε με ανέμους οι οποίοι φτάνουν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα και οι ρηπές αγγίζουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα, και οι μετεωρολόγοι δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική επικαιρότητα. Η υπόθεση με τον κύριο Αβραμόπουλο, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Στη Βουλή διαβιβάζεται το αίτημα άρσης ασυλίας του. Θυμίζω ότι ο πρώην Επίτροπος κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαρύνεται με κακουργήματα. Είχε ήδη κληθεί 2 φορές να δώσει εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές, αλλά δεν παρέστη. Οι βελγικές αρχές τώρα έχουν κατηγορητήριο και τον συνδέουν με την παράνομη δράση της ΜΚΟ του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή, που μοίραζε χρήματα για εξυπηρετήσεις με πηξίδα το Κατάρ.

Ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να έχει λάβει 75.000 ευρώ από την ΜΚΟ, χρήματα που έχει δηλώσει στο πόθεν έσχες του, το αναφέρει και ο ίδιος. Η βελγική δικαιοσύνη ωστόσο τον καλεί να δώσει εξηγήσεις για κακουργήματα τα οποία αφορούν στην ένταξη εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται από την πρώτη στιγμή την οποιαδήποτε εμπλοκή στο Qatar Gate, υποστηρίζοντας ότι για τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ έλαβε σχετική άδεια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάντως, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, ο κύριος Αβραμόπουλος φαίνεται να παραβίασε τους όρους υπό τους οποίους του είχε δοθεί η άδεια αυτή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην μη κυβερνητική οργάνωση. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ότι ο κύριος Αβραμόπουλος για 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στην Επιτροπή δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει επιρροή για θέματα συναφή με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. Σύμφωνα με την κατηγορία όμως, ο κύριος Αβραμόπουλος, προστικλημένος της κυρίας Καϊλή, φαίνεται να είχε επισκεφτεί την Ντόχα του Κατάρ, είχε επαφές με αξιωματούχους για το θέμα της απελευθέρωσης της βίζας για τους κατοίκους του Κατάρ που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βλέπω και νεότερες δηλώσεις πάντως, έτσι κοιτώντας τώρα στα site, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Sky, επανέλαβε τόσα έχει υποστηρίξει και στην δημόσια δήλωσή του. Πριν από 2,5 χρόνια, είπε, προκλήθηκε το ζήτημα. Μου έδωσε Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πράσινο φως να συμμετέχω. Ρώτησα εάν μπορώ να πληρώνομαι. Συμμετείχα ως τιμητικό μέλος. Δεν είχα εκτελεστικό ρόλο. Όλη αυτή η ιστορία, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, είπε μάλλον στη συνέντευξή του στο Sky, είναι μία μπούρδα. Έτσι ακριβώς είπε, από ό,τι μαθαίνω οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από 2 χρόνια. Δεν φοβάμαι τίποτα, είπε ο κ. Αβραμόπουλος, το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο.

Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, να πάμε και σε μια σημαντική είδηση η οποία αφορά αρκετό κόσμο. Νόμος του κράτους γίνεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Έτσι λοιπόν ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, μειώνοντας σημαντικά την μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση δίνει αναδρομικότητα από το 2024 και έχει καθολική εφαρμογή. Να το σημειώσουμε αυτό.

Όπως αναφέρει ο οικονομικός συντάκτης του Earth News, Θάνος Τσίρος, για ένα δάνειο, για να μείνουμε λίγο στο θέμα, 120.000 ευρώ με 20ετή περίοδο αποπληρωμής, η μηνιαία δόση των 735 ευρώ χωρίς τη ρύθμιση γίνεται 502 ευρώ. Όσον αφορά τους στόκους, αυτό το οποίο ζήτησε ο Άριος Πάγος με την απόφασή του, μεταφράζεται για το συγκεκριμένο δάνειο στο ότι αντί να φορτώνεται ο δανειολήπτης στόκους 544 ευρώ το μήνα, το ποσό πέφτει στο 1,67 ευρώ. Το σύνολο που κερδίζει, όσον αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι 56.000 ευρώ. Δηλαδή, οι 56.000 ευρώ που θα πλήρωνε αν δεν γινόταν η συγκεκριμένη ρύθμιση, γίνονται 400 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα πολύ μεγάλο όφελος, ενώ υπάρχει και το δεύτερο σκέλος, το οποίο έχει να κάνει με την αναδρομικότητα. Αν υποθέσουμε ότι ο δανειολήπτης μπήκε σε αυτή τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη το 2019, πάμε 7 χρόνια πίσω. Το γεγονός ότι υπάρχει αναδρομικότητα σημαίνει ότι αυτά τα 233 ευρώ το μήνα θα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Τα 233 με 84 μήνες πολλαπλασιάζονται και βγάζουν ένα πρόσθετο όφελος 19.000 ευρώ. Άρα, ας πούμε, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα αποπληρώσει οριστικά το δάνειό του 39 μήνες νωρίτερα σε σχέση με αυτό που ήταν προγραμματισμένο. Τα λέμε, κυρίες και κύριοι, σε αριθμούς. Οι άνθρωποι και μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, η οποία που έχει λάβει τέτοια δάνεια και καλείται να πληρώσει και να ξαναπληρώσει, να χρυσοπληρώσει το κεφάλαιο αυτό το οποίο πήρε. Η απόφαση του Άριου Πάγου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, αφορά δάνεια τα οποία είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις που έχουν ήδη, που έχει ήδη αποπληρωθεί το δάνειο, έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική κόντρα. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Επισήμανση παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να επαχθούν στη ρύθμιση, δηλώνει η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρχαν ασάφειες και δεν χρειάζονται ισορροπίες σε μια καθαρή απόφαση. Πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό μόνο μπορούμε να περιμένουμε στη Βουλή, γιατί έχουμε και μια επιφύλαξη για το τι θα υποβληθεί τελικά. Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία και είναι αυτό προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ετοιμάζεται να εισέλθει στο στούντιο για το δελτίο τοπικών ειδήσεων, στο οποίο θα περάσουμε ευθύς αμέσως και θα επιστρέψουμε εμείς σε λίγα λεπτά για να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Διήμερο αγροτικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε από χθες και στη Θεσσαλία. Η αρχή έγινε το απόγευμα χθες στο Βόλο, που μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν αγρότες κτηνοτρόφοι και αλλοίοι, ζητώντας λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, έκανε λόγο για συνέχεια του αγώνα των μπλόκων του χειμώνα, καταγγέλλοντας τις διώξεις σε βάρος αγροτών, καθώς, όπως είπε, δεκάδες δικογραφίες έχουν ήδη σχηματιστεί στη Θεσσαλία για τις τότε κινητοποιήσεις. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αυτοκίνητα πραγματοποιούνται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία και οι αγρότες της Λάρισσας, καθώς και της Καρδίτσας, με σημείο συγκέντρωσης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση με τους δίθεν οδοντιάτρους από την Αλβανία που δέχονταν πελάτες σε ξενοδοχείο στη Λάρισα μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος πληροφορήθηκε την ύπαρξη δημοσίευσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τη στοματική φροντίδα από εταιρεία με έδρα την Αλβανία. Σε πλήρη λειτουργία τίθενται από σήμερα οι γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Βιολάντα στους ταξιάρχες Τρικάλων. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βαλής Resort στην Αγρία Βόλου. Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί ως επίσημος ομιλητής ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Έντονο βολιώτικο στοιχείο έχει η ομάδα των 50 τομέαρχων που ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον τομέα παιδείας αναλαμβάνει η πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η Ιωάννα Λαλιώτου, ενώ τον τομέα ανάπτυξης, εμπορίου και επιχειρηματικότητας ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Πετράκος. Η βολιώτισσα καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Φανή Κουντούρη αναλαμβάνει αναπληρώτρια στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βανέσα Κατσαρδί αναπληρώτρια τομεάρχης κλιματικής κρίσης και ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑΠ τέραρχος εν αποστρατεία Χρήστος Χριστοδούλου αναλαμβάνει τον τομέα της άμυνας. Τομεάρχης δικαιοσύνης αναλαμβάνει η τρικαλινή δικαστικός και πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη, ενώ ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης ορίστηκε αναπληρωτής τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της ακροαματικής διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών η έδρα του δικαστηρίου. Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίαση απορριφθήκε ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων με την επιφύλαξη να εξεταστεί εκ νέου σε επόμενα στάδια της δίκης. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 35χρονος αλλοδαπός για κλοπές στη Λάρισα. Μπήκαν μέρα μεσημέρι μαζί με ένα ακόμη άτομο σε τρία σπίτια και αφαίρεσαν χρήματα και χρυσαφικά, ενώ σήκωσαν και χρηματοκιβώτιο με 50.000 ευρώ. Ένα 48χρονο συνελήφθη στα Τρίκαλα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Καρδίτσας. Έναν λαγοκέφαλο βάρους 2 κιλών εντόπισε στα δίχτυα του επαγγελματίας ψαράς στο πηγάδι Πτελεού σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Το περιστατικό καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας την ολοένα και συχνότερη παρουσία του συγκεκριμένου είδους στις θάλασσες της περιοχής και την εξάπλωσή του σε περιοχές του Αιγαίου. Με απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσαλίας συμμετέχουν στην σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις και μέτρα προστασίας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του Δημαρχείου Τρικάλων. Διαμαρτυρίες καταστηματαρχών που κάνουν λόγο για καθυστέρηση των εργασιών της ανάπλασης της πλατείας δικαστηρίων Καρδίτσας. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά στη θέση Γανέικα στη Φυλακτή, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 40ο Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πάμε να δούμε πώς περνάει η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ξεκινάμε από την Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Ανησυχία για το φλερτ Καϊρού Άγκυρα στη στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του Άιζενκοτ. Κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή. Και τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής με εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Μάλιστα, πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που θα παραδοθούν μέσα στο 27 στο δημόσιο, φέρνοντας στη χώρα μας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει διεθνώς στο σχεδιασμό μονάδων υγείας. Και ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντετοκούμπο. Ύστερα από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, μέσα από το οποίο εξελίχθηκε σαν ένα από τους μεγαλύτερους superstar του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks στα 31 του και μετακομίζει νότια στο Μαϊάμι. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Είναι το κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα των νέων. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κρατιώντες. Ευρωδικαστήριο δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις στον Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, ισκιώδης της Ελλάς. Γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Καύσωνες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη που αφορά τα κόκκινα δάνεια μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη, γράφει λοιπόν η απογευματινή. Και συνεχίζει, προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερα η εξόφληση, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου και παραθέτει η εφημερίδα αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, πάντα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, κυρίες και κύριοι, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών, έλαβε τέλος, 2 αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα η ρύθμιση επίσης για τα κόκκινα δάνεια. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση

για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντ τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο ως την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση? Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς ή βάσεις, ένσημα υγεία. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε 3 από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αναφέρει ο ριζοσπάστη. Απεργιακή συγκέντρωση έχουμε στις 10.30 και στην πλατεία Ταχυδρομείου, κυρίες και κύριοι. Κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΧΝΕ. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συνάντηση 1 με 5 Ιούλη στο Βίτσι. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης περιφέρειας, ούτε να διανοηθούν την καταστολή. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος τον μύθο του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε η εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Υπόθεση Αβραμόπουλου, άλλο ένα κρούσμα θεσμοθετημένης διαφθοράς με τη σφραγίδα κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γερμανία, στα σκαριά σαρωτικές ανατροπές, το ασφαλιστικό. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελικά το θέμα αυτό με τα κόκκινα δάνεια νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο στα πρωτοσέλιδα, έτσι. Και αυτό είναι και στον ελεύθερο τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη. Με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνονται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Η αναδρομικότητα δεν θα ισχύσει σε αποπληρωμένα και έκπτωτα δάνεια. Ο τόκος θα υπολογίζεται κάθε μήνα και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Το κόστος των 700 εκατομμυρίων ευρώ θα επομισθούν τράπεζες και δημόσιο. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a ρευματοκλοπή εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Στρώνει στον διάδοχό του ο Στάρμερ. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλα, συγκινήσει του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός, αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς, στη βιτρίνα η παλή Βασιλιάδης, Γαβρόγλου, Κουτεντάκης, Καλογύρου, Τεμπονέρας. Ο Γιάννης τους Μαϊάμι Χιτ, σεισμός στο NBA, παγκόσμιο κύπελο, σκόρερ σε 6 μουντιάλο Κριστιάνο. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις? Δανειολήπτης που θα πλήρωνε 74.852 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Στα όρια του γελίου το ένταλμα για Αβραμόπουλο, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Βρυξελών. Τον κατηγορούν για έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αυτά τα έσοδα έχουν φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες.

Πάμε και στην Κόντρα News. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Σαφάρι ελέγχουν σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες, συγχωνεύσεις και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Λόγος, κυρίες και κύριοι, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη. Με το κι άλλοι αναζητούνται ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά σε δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Ανεβαίνουν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στο 5,4 το κόμμα της Καριστιανού. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Μαργαρίτης Χινάς, κρίσιμη εβδομάδα για τη νέα ΚΑΠ και τις αγροτικές πληρωμές. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα, δεκάδες νεκροί από πνιγμό σε κόκκινο συναγερμό Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με την εστία: μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη ή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων, γράφει η εφημερίδα.

40ο Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χωνευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι διαμορφώνεται η πολιτική επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Βεβαίως κάθε εξέλιξη μπορούμε, για κάθε εξέλιξη ενημερωνόμαστε σε λίγα λεπτά για τις τελευταίες καλύτερα να πω εξελίξεις από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το Earth News Radio, και βεβαίως αμέσως μετά παραλαμβάνονται και τα άλλοι συνάδελφοι του Θεσσαλικού Περισκοπίου για να δουν τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο εμείς στη θέση μας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, από αύριο μάλλον. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμπόροι υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κρέα του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του ορμού, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του ορμού μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Εγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή του σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ο καιρός.
Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026 και είμαστε εδώ, όπως συμβαίνει καθημερινά, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο για να μείνουμε μαζί σας και να σας ταξιδέψουμε σε όλη τη Θεσσαλία. Να δούμε όλη την επικαιρότητα έτσι όπως εξελίσσεται αυτή την ώρα στη Λάρισα, τα Τρίκαλα, το Βόλο και την Καρδίτσα. Μια μέρα με κινητοποιήσεις, αρκετές κινητοποιήσεις, καθώς σήμερα υπάρχει 24ωρη απεργία των εργαζομένων στις κατασκευές, στα τρόφιμα, τον επισητισμό και τον τουρισμό. Συγκέντρωση σε λίγα λεπτά στην πλατεία ταχυδρομείου της Λάρισας, ενώ το απόγευμα στις 8.30 τα τρακτέρ θα μπουν στην πόλη της Λάρισας, μετά και την χθεσινή πορεία που έγινε στο Βόλο. Θα μπουν λοιπόν στην πόλη της Λάρισας αγρότες με τα τρακτέρ τους. Αν δεν κάνω λάθος, και θα σας το πω αμέσως τώρα, αντίστοιχη κινητοποίηση έχουμε σήμερα και στην Καρδίτσα, με σημείο συγκέντρωσης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Οι αγρότες μπορεί να τελείωσαν τις κινητοποίησεις τους στη διάρκεια του χειμώνα. Τους ξαναείδαμε πριν από ένα μήνα περίπου και πάλι να βγαίνουν στους δρόμους. Είχαν πει ότι δεν είναι λήξη κινητοποίησεων, είναι αναβολή των κινητοποίησεών τους. Τα προβλήματα είναι πιο καυτά από ποτέ. Ο χρόνος πιέζει. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες επίσης πιέζουν, οπότε είναι ζητήματα πολλά που τους αναγκάζουν να βγουν και πάλι στους δρόμους. Και βέβαια η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται, εκεί βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης Ψύχας. Σε λίγα λεπτά θα ενημερωθούμε για τις εξελίξεις της σημερινής ημέρας. Ενώ στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, μετά και τις συλλήψεις κάποιων επιτίδιων που έφτασαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, προκειμένου να εξετάσουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου υποψήφιους πελάτες. Μαϊμού οδοντίατροι, κανονικοί οδοντίατροι. Θα το δούμε λοιπόν σε λίγο και θα μας λυθούν όλες οι απορίες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί, λόγω του υψηλού κόστους των οδοντιατρικών εργασιών, προσφεύγουν στο εξωτερικό, σε κοντινές χώρες, προκειμένου να κάνουν, να εκτελέσουν οδοντιατρικές εργασίες. Κρύβονται πολλοί κίνδυνοι, ελοχεύουν επίσης πολλοί κίνδυνοι και ποτέ κανένας δεν ξέρει πώς και ποιον θα πρέπει να εμπιστευτεί. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, που είδε μία διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αμέσως τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτές τις συλλήψεις των μαϊμού οδοντιάτρων. Διαμαρτυρίες υπάρχουν στην Καρδίτσα από καταστηματάρχες πέριξ της κεντρικής πλατείας, στην οποία γίνονται εργασίες εδώ και αρκετό καιρό, και οι καταστηματάρχες, καταλαβαίνετε και εκείνοι, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. Είναι πολύ δύσκολο, ενώ γίνονται εργασίες, οι πολίτες να περνούν από τα σημεία και να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα και εκεί. Η Δώρα η Μήτρα θα μας μεταφέρει τα τεκτενόμενα. Και όπως επίσης βλέπω και από το Βόλο, θα έχουμε βέβαια και την Ελένη Μανώλη σε λίγο, άλλος ένας λαγοκέφαλος πιάστηκε, 2 κιλών. Αυτός ο λαγοκέφαλος, και πλέον έχουν επικηρυχθεί έτσι. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το ποσό, γύρω στα 5 ευρώ αν δεν κάνω λάθος το κιλό θα αμείβονται αυτοί που πιάνουν τους λαγοκέφαλους, προκειμένου να καθαρίσει η θάλασσά μας από αυτό το επικίνδυνο ψάρι. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Χρήστος Μαμάτσιος στη ρύθμιση του ήχου με τη βοήθεια του Βαγγέλη Βούλγαρη, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές, και πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στο Βόλο και στην Ελένη τη Μανώλη. Καλημέρα Ελένη.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα, πώς είστε, καλά?
0: Καλημέρα, καλά είμαστε. Με τον καιρό, ξέρεις, δεν ξέρω πώς είναι στο Βόλο, εδώ υπάρχει μια ελαφριά συννεφιά.
1: Το ίδιο και εδώ, και το απόγευμα λέει έχει μία, πώς το λέμε, προειδοποίηση για, για καταιγίδα και για βροχές.
0: Υπάρχει μία αστάθεια και εμείς εδώ έτσι υπάρχει αυτή η προειδοποίηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει την κινητοποίηση των αγροτών, γιατί φαίνεται ότι σύμφωνα με τις εφαρμογές που έχουμε, έτσι, ότι η βροχή θα πέσει αρκετά νωρίτερα από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα πτωηθούν και οι αγρότες που θα κάνουν αυτή την πορεία. Μία αντίστοιχη είχαμε και χθες στο Βόλο.
1: Ναι, ήταν εδώ στο Βόλο, ήρεμα, ωραία, ήσυχα, δεν ήταν μόνο οι αγρότες, ήταν και κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι και αλληλείς και τα λοιπά. Είπαν ναι, όλους... αυτά που γνωρίζουμε ότι ζητούν και ζητούσαν, και φυσικά και το γεγονός που τέθηκε είναι αυτό με τα δικαστήρια, έτσι, που τους πηγαίνουν ήδη, ξέρουμε, για την Καρδίτσα.
0: Τα αγροτοδικεία.
1: Τα αγροτοδικεία περιμένουν
0: και εδώ,
1: τώρα
0: και,
1: και για τη Λάρισα, και δεν ξέρω αν θα βγουν και για εδώ, για τη Μαγνησία. Πάντως είπαν ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται. Α, και η αμοιβή, επειδή το έβαλα τώρα και το ξέχνα, είναι 4,73, το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, λέει.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή τζάμπα πάει ο λαγοκέφαλος.
1: Είναι ένα
0: αυτός
1: μοντέλο που, πώς το λένε, εφαρμόζεται στην Κύπρο και σκέφτονται να το κάνουν και εδώ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν, όπως είπες και εσύ, να καθαρίσουν.
0: Στον πτελαιό, έτσι, αυτός ο επαγγελματίας ψαρά.
1: Ναι. Στον πτελαιό, τέλος πάντων, τον βρήκε τυχαία, τον έπιασαν τα δίχτυα, δεν ξέρω, δεν λένε εδώ τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που το έχω γράψει, δεν ασχολήθηκα με το λαγοκέφαλο, πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Απλά βλέπω εδώ πέρα που το έχουν αναφέρει όλοι ότι το έπιασε, γιατί έκανε, πώς το λένε, ο ίδιος έκανε ανάρτηση ο ψαράς που το έπιασε το πηγάδι πτελαιού στα 15 μέτρα, λέει, βάθος.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε την ανάρτηση για να δείξει ότι έπιασε το λαγοκέφαλο. Και ο οποίος, όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολλούς μεγάλο πληθυσμό πλέον σε ελληνικές θάλασσες. Είναι 6 είδη, να σου πω και αυτά. Κοινός λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος σκέτος, καστανόραχος λαγοκέφαλος, λαγοκέφαλος του Σουέζ. Έχουν περάσει πάρα πολλά ψάρια από τη Διώρυγα, πάντως, περίεργα, τα οποία δεν υπήρχαν λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.
0: Σαν τιμοκατάλογος και το μενού.
1: Ναι, ναι, νανολαγοκέφαλος. Δηλαδή, υποθέτω είναι πιο μικρός αυτός για να τον λένε
0: ναι,
1: νάνο.
0: Για τον λένε νάνο.
1: Και βραχικέφαλος, τετραόδοντας.
0: Τετραόδοντας. Τώρα δεν ξέρω ποιο είδος από αυτά είναι το πιο επικίνδυνο,
1: τώρα,
0: αν σε τα
1: δεν είμαι σε θέση να. Ούτε για αυτόν που ψάρεψε να σε πω.
0: Όχι, όχι, κυρία Google, δεν απαιτούμε κάτι τέτοιο από σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Τι άλλο να σου πω, έχουμε τον κύριο Τσάφο εδώ σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Για, θα πάει στη Γενική Συνέλευση, έτσι, των βιομηχάνων. Να σου πω ακόμη ότι χθες το βράδυ είχε συναντήσεις με τους ανθρώπους από τα νερά, για τα νερά του Πηλίου και συγκεκριμένα Αγίου Βλασίου και Λεχονίων, η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί θα είναι η νομική τους εκπρόσωπος. Και έχουμε δηλώσει από εκείνους και από αυτή, παρακολούθησε το θέμα.
0: Α, ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, σε αυτήν ανέθεσαν το, όπως το λένε, την εκπροσώπηση του νομική, γιατί δεν βγάζουν άκρη.
0: Ναι.
1: Και θα κινηθούν και νομικά.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από τις κινήσεις που έχουν κάνει και κάνουν προς περιφέρεια, αποκεντρωμένοι, ξέρω εγώ, κτλ., θα κινηθούν και με αυτή τη λογική.
0: Ελένη, τώρα βλέπω ότι πολλά πρόσωπα στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πολλά ονόματα.
1: Είναι
0: και
1: πολλά
0: πανεπιστημιακοί
1: ονόματα και από εδώ,
0: βλέπω.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πολλά είναι καινούρια. Θέλω να πω, δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική.
0: Κύριο Λαλιώτη, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε όμως διοικητικά, έτσι, είχε αντιπρίτανης και πάντα και να πω ασχολούνταν ενεργά γενικότερα με το ότι τρέχει στο πανεπιστήμιο, αλλά όχι πολιτικός. Βέβαια από την αρχή είχε φανεί κάπως η κυρία Λαλιώτου και από τις πρώτες συνεντεύξεις που έκανε εδώ ενώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Βόλου.
0: Εγώ την είδα στην ανακοίνωση.
1: Αλλά ναι, πέρα
0: από
1: την ανακοίνωση θέλω να σου πω ότι έχει βγει σε πάρα πολλούς. Κάπου πρέπει να έχει συζητηθεί πολύ πιο πριν να ανακοινωθεί τώρα αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, να πω λοιπόν ότι εκτός από την κυρία Λαλιώτου, που είναι αναπληρώτρια τομεάρχης παιδείας, ποια άλλη είναι γνωστή τώρα
0: είναι
1: από εδώ, η Φανή Κουντούρη,
0: ο κύριος
1: Πετράκος, ναι, η Φανή Κουντούρη, η οποία είναι και αυτή αναπληρώτρια τομεάρχη στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.
0: Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, από το Πάντιο. Και όχι, ψάχνω να βρω τώρα κανέναν από εδώ, ενώ από την περιοχή μας. Θες να στα πω όλα ποια είναι, γιατί απλά τα έχω μπροστά. Α, είναι η κυρία Κατσαρδί, η δικιά μας εδώ, αναπληρώτρια τομεάρχη κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Η κυρία Κατσαρδί ήταν και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της Τομιακής Επιτροπής. Μετά έφυγε, πήγε στη Νέα Αριστερά και τώρα είναι
0: μεταπήδησε
1: στον κύριο Τσίπρα.
0: Στην Ελλάς.
1: Ναι, στην Ελλάς.
0: Ωραία.
1: Εγώ το λέω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να μην μπερδεύουμε.
0: Ναι, να μην μπερδευόμαστε με Ελλάς. Ακούμε Ελλάς και νομίζουμε ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει, καμιά φορά δεν μου έρχεται και εμένα άμεσα να πω τι είναι αυτό, αρτικόλεξο αυτό. Δεν μου έρχονται όλες δηλαδή.
0: Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Απόστολος Καλογιάννη.
1: Και κάποιος από τα Τρίκαλα είδα που είναι.
0: Και από τα Τρίκαλα είναι η πρόεδρος, η δικαστικός και πρόεδρος.
1: Α, η κυρία
0: Μαρία Λεπενιώτη.
1: Ναι, ναι, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.
0: Και νομίζω ότι και άλλα ονόματα θα προκύψουν στη συνέχεια.
1: Εντάξει, για αρχή τώρα μιλάμε. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ούτως ή άλλως, όπως λέμε, είναι η σκιώδης κυβέρνηση αυτή.
0: Λοιπόν, Ελένη, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Βεβαίως. Θα σε αφήσω προς το παρόν για να...
1: Παραδέκα, είπαμε το άλλο για να στείλω κάποιο μήνυμα.
0: Ναι, παρατέταρτο.
1: Okay.
0: Τι είναι αυτό, να πούμε στον κόσμο, τι θα ακούσουμε παρατέταρτο,
1: λοιπόν,
0: παραδέκα.
1: Τι θα ακούσουμε, θα πούμε για θέματα ρομποτικής, διότι έχουμε σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Περιφέρειας, έχουμε μία μεγάλη τέλος πάντων εκδήλωση που θα συμμετέχουν ομάδες από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου που θα έρθουν εδώ για να δείξουν τέλος πάντων τις ικανότητές τους. Για ένα μισό λεπτό, λέγεται Robotex EU Med και Balkan 2026.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα υποδεχθούν το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε 27-28 Ιουνίου περιφερειακή διεθνή διοργάνωση εκπαιδευτικής ρομποτικής και κοινοτομίας Ευρώπης είναι αυτό. Έτσι, γι' αυτό είναι μέσα και το Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, και μετά τις 11, μετά το δικό σου θέμα με τη ρομποτική, λίγο μετά τις ειδήσεις των 11, θα έχουμε τον κύριο Κουτσογιάννη, τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
1: Τι ωραίο αυτό, αλήθεια. Δηλαδή, ήρθαν και στήσαν κανονικά μηχανήματα, πράγματα στο ξενοδοχείο.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Α, θα δούμε. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και είχαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχε διαφήμιση. Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος.
1: Λοιπόν, τέρμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις εκλογές,
0: Δεν σε κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις διαφήμιση.
0: Πληρωμένες αναρτήσεις και τα λοιπά.
1: Πληρωμένα όλα, διότι τα πήρανε, πώς το λένε, έχουν γίνει τέρατα και σημεία και με τις εκλογές σε άλλες χώρες και τα λοιπά, και λήφθη η απόφαση ότι αυτή τη φορά... Και είναι δηλαδή στο σκεπτικό να μην λειτουργήσουν καν με αυτή τη λογική.
0: Βέβαια,
1: εδώ κάπου, ας πούμε, κάποιος καινούριος, ας το πούμε έτσι, πολιτικός, δεν σου λέω, εντάξει. Χάνει λίγο, γιατί εκείνος δεν θα πλήρωνε, παραδείγματος χάρη, θα πλήρωνε το Facebook, παραδείγματος χάρη, να κάνει κάποιες αναρτήσεις.
0: Αυτοί που έχουν και ένα χαμηλό budget.
1: Και χαμηλό budget τους βοηθούσε, αλλά βλέπεις όμως ο ρόλος που παίζουν δεν είναι καθαρός και έτσι.
0: Ναι. Ωραία, για να το δούμε. Όλα τα χρόνια βέβαια δίχως social media γινόταν ο προεκλογικός αγώνας.
1: Πολλά χρόνια, όχι όλα. Εντάξει, τουλάχιστον, πάρα πολλά
0: χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ήταν που συνέβαινε έτσι.
1: Γενικότερα όταν κάνεις υπερχρήση και κακή χρήση ενός πράγματος, αυτό κάποια στιγμή χαλάει.
0: Πάντα. Όλα είναι εργαλεία στα χέρια μας, εξαρτάται εμείς πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και επανερχόμαστε στο θέμα της δίκης, της δίκης των Τεμπών, που συνεχίζεται και σήμερα, χθες και σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, μέσα στην εβδομάδα. Έτσι φαντάζομαι ότι θα πάει και η επόμενη εβδομάδα. Και είχαμε χθες κάποιες εξελίξεις σχετικά με το αίτημα που υπήρχε για οπτικοακουστική μετάδοση της ακροαματικής διαδικασίας, όπως επίσης υπήρχε ακόμη ένα αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Θα μάθουμε για τα αποτελέσματα αυτών των δύο αιτημάτων, αλλά και άλλων αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από τον Άρη τον Ψύχα, που βρίσκεται εκεί στο χώρο του δικαστηρίου, ναι, αλλά στο κάμπους του πρώην ΤΕΙ Λάρισας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άρη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τα δύο αυτά αιτήματα, ναι, για πες μας, τι
1: απορρίφθηκαν.
0: Απορρίφθηκαν και τα δύο.
1: Και το θέμα της τηλεοπτικής μετάδοσης. Να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα της τηλεοπτικής μετάδοσης είχε ζητήσει η πλευρά των δικηγόρων των οικογενειών, των θυμάτων, εκτός από δύο δικηγόρους εκπροσώπους οικογενειών, οι οποίοι αρνήθηκαν, δεν συμφώνησαν με το αίτημα.
0: Δηλαδή σχεδόν το σύνολο των οικογενειών
1: των
0: συμφωνούσε
1: θυμάτων,
0: των θυμάτων, ναι, ναι.
1: Των θυμάτων ζήτησαν την τηλεοπτική συνουσία μετάδοση.
0: Έτσι.
1: Της δίκης. Από την πλευρά οι δικηγόροι των κατηγορουμένων του αρνήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας να μην γίνει η καταγραφή και η μετάδοση.
0: Δεν θα επανεξεταστεί η Άρη, θα επανεξεταστεί το συγκεκριμένο αίτημα. Τελείωσε
1: το θέμα. Βάζει βέβαια η πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου ένα θέμα της συνταγματικότητας του νόμου, αλλά δεν φαίνεται ότι στην παρούσα φάση απασχολεί σε αυτή τη διάσταση το δικαστήριο. Άρα νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με αυτό το ζήτημα.
0: Έχουμε τελειώσει με αυτό. Ανοιχτό όμως παραμένει, που μπορεί να απορρίφθηκε το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων
1: στην παρούσα φάση.
0: Έτσι.
1: Και πολύ καλά, όπως το είπες, ανοιχτό παραμένει,
0: ναι,
1: το ζήτημα της αυτοπρόσωπης παρουσίας κατηγορουμένων. Το δικαστήριο τόνισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όπως τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, θα επανεξεταστεί το ζήτημα σε κρίσιμα στάδια της δίκης και αναλόγως της πορείας της. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ζητηθεί και αναλόγως, αν δεν έχουμε παρουσία κρίσιμων κατηγορουμένων σε κρίσιμα μάλλον στάδια της δίκης, αυτό θα ζητηθεί. Άρα παραμένει ανοιχτό, κλείνει επί του παρόντος, αλλά παραμένει ανοιχτό στην πολύμηνη αυτή διαδικασία που θα διαρκέσει η δίκη των Τεμπών. Τώρα, αυτά τελείωσαν χθες. Σήμερα έχουμε υποβολή αιτημάτων από την πλευρά, και είμαστε σε εξέλιξη σε αυτό το στάδιο τώρα, από την πλευρά των δικηγόρων των οικογενειών των θυμάτων. Τα αιτήματα αυτά αφορούν κυρίως την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για το σύνολο ή μέρος των κατηγορουμένων. Ξεκίνησε την αγόρευση του κ. Δαμιανός Μπαλασόλης, εκπροσωπεί τρεις δύο οικογένειες θυμάτων. Επικεντρώθηκε κυρίως στους εκπροσώπους της Hellenic Train, τους δύο Ιταλούς κατηγορουμένους που βρίσκονται, που δικάζονται στην υπόθεση αυτή. Τόνισε ότι οι κατηγορίες που τους αφορούν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Ανάπτυξε μια σειρά από επιχειρήματα και ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο συγκεκριμένους σε βαθμό κακουργήματος, ενώ και το σύνολο των κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Το λόγο αυτή τη στιγμή έχει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναμένεται να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και αυτή δηλαδή στο αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, αν θα είναι σίγουρο ότι κάποιοι άλλοι δικηγόροι οικογενειών θυμάτων θα κινηθούν σε αυτήν την γραμμή. Η διαδικασία μετά προβλέπει την πρόταση της, μάλλον της τοποθετήσης των δικηγόρων του κατηγορουμένων και την εισαγγελική πρόταση. Είμαστε ακόμα στα δικονομικά στάδια της δίκης, στα προκαταρτικά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα βέβαια κάποια από αυτά.
0: Και έτσι θα κυλήσει και το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι και το τέλος των συνεδριάζων που υπολογίζεται.
1: Τέλος Ιουλίου,
0: τέλος Ιουλίου.
1: Θα γίνουν συνεδριάσεις του δικαστηρίου.
0: Έχουν πει πότε θα επανέλθει.
1: Δεν έχουν πότε θα επιστρέψουμε ξανανονικά στην αίθουσα. Νομίζω αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Αρχές
1: Σεπτεμβρίου. Ο Αύγουστος θα είναι ένας μήνας διακόπων για όλους.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα επιστρέψουμε. Άρα μέχρι τέλη Ιουλίου ωστόσο έχουμε δικασία. Όμως εκτίμηση εδώ παραγόντων της δίκης είναι ότι ο πρώτος μάρτυρας Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
0: Με Οκτώβριο, κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου
0: λοιπόν,
1: εκεί.
0: Τρίτη Τετάρτη συνεχίζονται οι συνεδριάσεις.
1: Τρίτη Τετάρτη και αυτή την εβδομάδα, τον Ιούλιο, θα πάμε σε δύο εβδομάδες, 15, δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είναι με τρεις συνεδριάσεις.
0: Α, τρεις συνεδριάσεις.
1: Ναι. Οι δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουλίου με δύο συνεδριάσεις.
0: Ναι.
1: Διακοπή για Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Τα μπάνια του λαού που λέμε και όλων των δικαστών, δικηγόρων.
0: Όλων. Το έχουν ανάγκη όλοι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. 13η συνεδρία, αν δεν κάνω λάθος, η σημερινή.
1: Σωστά, Κωνσταντίνα.
0: Εντάξει, αλλά. Άρη, Αλέξανδρο. Σκεφτόμουν γιατί συνομιλούσα και με τον Αλέξανδρο παράλληλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Είπαμε, η μέρα κινητοποιήσεων είναι σημερινή. Σε λίγη ώρα στην πλατεία Ταχυδρομείου ξεκινάει η συγκέντρωση των εργαζομένων στις κατασκευές, τα τρόφιμα, τον επισητισμό, τον τουρισμό κτλ. Μια μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται παρόμοιες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Κεντρική συγκέντρωση στις 11 η ώρα στην Αθήνα. Στις 8.30 το βράδυ, λοιπόν, οι αγρότες. Ελπίζουμε ότι ο καιρός δεν θα επηρεάσει. Οι βροχούλες που αναμένονται το απόγευμα φαίνεται να είναι νωρίτερα, αλλά οι αγρότες συνηθισμένοι από όλες τις καιρικές συνθήκες, είτε ζέστη, είτε κρύο, είτε βροχή, είτε χιόνι, είτε χαλάζι, αυτό το χαλάζι που τους έχει ρημάξει, θα έλεγε κανείς. Για πάμε λοιπόν έτσι να θυμηθούμε γιατί οι αγρότες και πάλι βγαίνουν στους δρόμους. Είπαμε αναστολή κινητοποιήσεων μέσα στο χειμώνα. Οι αγρότες δεν κλείσανε την πόρτα των κινητοποιήσεών τους. Είναι εδώ, περιμένουν και έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τα αυτιά τους περιμένουν να ακούσουν τι γίνεται με τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από τα κυβερνητικά κλιμάκια, από το Υπουργείο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος ο οποίος τους κάνει να βγαίνουν και πάλι στο δρόμο. Κύριε Σωκράτη Αληφτήρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα τις οκροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που σας βγάζει 24 Ιουνίου στο δρόμο με... Καταλαβαίνουμε με τη ζέστη να έχει φουντώσει, με τις αγροτικές εργασίες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Είναι η θέλησή μας για επιβίωση, κυρία Θεοχαρούλη, η θέλησή μας να παραμείνουμε στα χωράφια μας, να παραμείνουμε στα χωριά μας, η θέλησή μας να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό και να θρέφεται από ελληνικά προϊόντα της μάνας ελληνικής γης. Δυστυχώς, μετά από 55 μέρες στα μπλόκα και μετά συλλαλητήρια που κάναμε 2 Ιουλίου και σε Φάρσα αλλά και σε Πλατήκα από το Σεντέρναβο, η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρατάει αυτή την αλαζονική και την εχθρική στάση απέναντι στους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από όσα είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχαμε κάνει στις 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Δεν έχει κάνει τίποτα όσον αφορά την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής. Δεν έχει κάνει τίποτα όσον αφορά τους ελέγχους και τη συνέχιση των ελέγχων, έτσι ώστε να πληρωθούν επιτέλους οι άνθρωποι κοινοτικά ευρωπαϊκά κονδύλια που όφυλαν να τα πληρωθούν από το τέλος του 2025 και να πληρωθούν μέχρι 36 του 2026, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο. Τα λεφτά επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνετε, τα προβλήματα αντί να μειώνονται είναι συνεχώς μεγαλύτερα, είναι πολύ περισσότερα. Και όλα αυτά μας κάνουν να βγαίνουμε στον δρόμο εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω θέρους, εν μέσω πολλών αγροτικών εργασιών.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δυστυχώς
1: ναι. δεν έχουμε άλλο τρόπο να αντιδράσουμε. Και έχει αποδείξει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, το οποίο εκφράζεται μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες και την παλαιστή των μπλόκων, ότι μόνο μέσα από αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε, άλλες φορές μικρότερα, άλλες μεγαλύτερα, οτιδήποτε μπορούμε να κερδίσουμε για την επόμενη μέρα στον πρωτογενή τομέα.
0: Και δεν είναι όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε με τις καλλιέργειες, με την αβεβαιότητα, με τα έξοδα που τρέχουν και τις χαμηλές τιμές. Είναι και τα αγροτοδικεία, κύριε Αληφτήρα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και εδώ έχουμε αρκετά και δεν σταμάτησαν ποτέ, θα έλεγα. Είχαμε έτσι για κάποια χρόνια που είχαν σταματήσει, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι με συνεχείς κλήσεις προς τους αγρότες που συμμετείχατε.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ έχω δικαστήριο τον ερχόμενο.
0: Α, έχετε κι εσείς. Γιατί να μην έχετε.
1: Ναι, έχω στην καρδίτσα από τα περσινά μπλόκα που τα Φάρσα αλλά συμμετείχαν και εγώ.
0: Από πέρυσι.
1: Και τώρα μεθαύριο την Παρασκευή το πρωί με καλή τροχή από το κινητοδρόμιο Μοσχοχωρίου στο Μοσχοχώρι για προανακριτική εξέταση για το κλείσιμο της σύρακας των Δεμπών.
0: Α, μάλιστα.
1: Την Παρασκευή το πρωί.
0: Έμα και εσείς ήσασταν μπροστά τώρα, κύριε Αληφτήρα. Αστειεύομαι έτσι.
1: Κύριε Δευναδίλη, το ξέρετε ότι εμείς δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι παράνομο. Κάναμε το οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο, κυρίως για τα νέα παιδιά. Νέα παιδιά που σοριδών φεύγουν από το επάγγελμα και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, τα οποία τα έχετε δει το 2025, 75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το επάγγελμα, κυρίως νέοι άνθρωποι. Και σήμερα το πρωί πάλι να χρειαζόταν να πάμε στη σύραγγη των Δεμπών, δεν θα σκεφτόμουν το παραμικρό.
0: Πάντως,
1: θα πήγαινα χωρίς να το σκεφτώ.
0: Και στις σύραγγες που πήγατε, έγινε σε συνεννόηση με την αστυνομία. Δηλαδή ήταν μια απόφαση των αγροτών, ενημερώσατε την αστυνομία ότι εμείς πρόκειται να προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Είχε καθοριστεί η χρονική διάρκεια. Ήταν όλα σε συνεννόηση και μάλιστα και υπήρχε και εναλλακτική διαδρομή που, εντάξει, νομίζω λίγα
1: αυτό
0: χιλιόμετρα παραπάνω κάνανε. Γιατί όμως, αφού έγινε σε συνεννόηση με την αστυνομία, τώρα σας καλεί η αστυνομία?
1: συνεννοούμαστε πάντα με την αστυνομία, καθώς δεν θέλουμε
0: και τώρα,
1: να
0: γιατί αυτές οι κλήσεις.
1: Τη δημόσια κυκλοφορία, δεν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι όταν προκληθεί κανένα ατύχημα, δεν θέλουμε να πειράξουμε σε τίποτα την κυκλοφορία στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και την οικονομική ευημερία. Πάντα αφήνουμε παρακαμπτηρίους και πάντα περιστατικά τα οποία είναι, χρήζουν ιατρική περίθαλψη ή οτιδήποτε άλλο σοβαρή λόγο και αιτία. Το ξέρετε πολύ καλά ότι μετακινούσαμε τα τρακτέρ μας και περνούσαν κανονικά χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο.
0: Ναι, από την πλευρά ελληνική δικαιοσύνη
1: βλέπετε ότι δείχνει να ενεργεί ταχύτατα όσον αφορά τους αγρότες που κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία και αυτά τα συλλαλητήρια και αυτά τα μπλόκα για να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας πρώτα απ' όλα αλλά και την επιβίωσή μας. Δεν την είδαμε όμως να ενεργεί με την ίδια ταχύτητα όσον αφορά τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Και επειδή τώρα λέτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά, με τον κύριο Ανεστίδη, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι ξεκαθάρισε η υπόθεση.
1: Νομίζω ότι την αρχή το είχαμε πει ότι ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα και μόνο ότι ήταν δημοσίευμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ανυπόγραφο και μιλούσε για 122.000 ευρώ. Ξέρετε, αν μιλούσε για 119.000 ευρώ, ήταν πλημέλημα.
0: 120.000 και πάνω είναι κακούργημα. Ναι, το γνωρίζω.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, το λέγαμε από την αρχή ότι ο κύριος Ανεστίδης έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι είναι στον αγώνα και δεν μπορεί να.
0: Ήταν εκδικητικό, πιστεύετε, κύριε
1: Ανεστίδη. Θεωρώ ότι ήταν μέσα από την κυβέρνηση, ήταν ένα φτιαχτό δημοσίευμα μέσα από την κυβέρνηση. Ο κύριος Ανεστίδης.
0: Για να τον αποτρέψουν και να τον κάνουν να κάνει πίσω.
1: Ακριβώς πιστεύοντας ότι ο κύριος Ανεστίδης με τη δυναμική που έχει όλα αυτά τα χρόνια αναπτύξει μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα και από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, θα φοβότανε και θα παρακινούσε και άλλους έτσι ώστε να χαλάσουν το μεγάλο μπλόκο που είχε στηθεί στα Μάλγαρα και ήταν στη μέση της εθνικής οδούς, όπως ήταν και το δικό μας στη Λύκια. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια κατέπεσε παταγωγός και οφείλει η κυβέρνηση, μη σας πω και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ο ηθικός αυτούργος όλου αυτού του δημοσιεύματος, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη τον κύριο Ανεστίδη.
0: Τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή να υπάρξει ένα τέτοιο δημοσίευμα για να συγκρατήσει τις δηλώσεις, την ορμή αυτή του κυρίου Ανεστίδη?
1: Ο Πρωθυπουργός είναι σίγουρο ότι γνώριζε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός είναι σίγουρο ότι δεν του άρεσαν τα μπλόκα και ο Πρωθυπουργός είναι σίγουρο ότι έκανε το οτιδήποτε για να διαλύσει τα μπλόκα. Αυτό είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ήταν κυβερνητική εντολή και ήταν εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού να διαλύσει τα μπλόκα. Κανένας Πρωθυπουργός, νομίζω, κύριε Θεοχαρούλη, δεν θέλει τους αγρότες στον δρόμο και όχι μόνο τους αγρότες.
0: Κανένας, και το έχουμε δει.
1: Και ειδικά όταν τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα ήταν μαζί με τους αγρότες, γιατί διεκδικούσαμε όλοι ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Γιατί η επιβίωση του αγροτικού τομέα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιβίωση πολλών κοινωνικών ομάδων.
0: Όλων
1: ειδικά στην περιφέρειά μας.
0: Όλων μας. Και με τα σιτάρια, χάλια τιμή. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ποσότητα, ευτυχώς, για να έρθει λίγο να μετριάσει τη χασούρα.
1: Εντάξει, δεν είναι σε όλες τις περιοχές αναμενόμενη παραγωγή, είναι χαμηλότερα από πέρσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς υπάρχει τέτοια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστου παραγωγής. 60% πάνω στο πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Που οτιδήποτε τιμή και να είχαμε προς τα πάνω, νομίζω ότι θα έπρεπε να ανεβούμε πάνω από 25 λεπτά έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το κόστος παραγωγής. Άμα σκεφτείτε ότι είναι περίπου 110 ευρώ το στρέμμα τα έξοδα τώρα, σας λέω το ελάχιστο που θα πρέπει να διώξουν τα χωράφια. Άμα σκεφτείτε μια παραγωγή με 400-500 κιλά, σας λέω μέσω όρο, με 20 λεπτά είναι 100 ευρώ το στρέμμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει καν το κόστος παραγωγής. Και από την άλλη μεριά, δυστυχώς, δεν βλέπουμε τα παράγωγα των αγροτικών προϊόντων, παράδειγμα το ψωμί, τα μακαρόνια.
0: Τα μακαρόνια για παράδειγμα. Ή το ρύζι που επίσης και αυτό δεν έχει.
1: Ρύζι στις αποθήκες στα Μάλγαρα υπάρχουν τόνοι.
0: Ναι, ναι, και εμείς πληρώνουμε χρυσάφι.
1: Παίρνουμε από το Μπαγκλαντές.
0: Από το Μπαγκλαντές, έτσι. Μπορεί να το κάνουν καλύτερα εκείνοι.
1: Και στάρει από την Ουκρανία. Ξέρουμε η Ουκρανία ότι είναι 4 χρόνια σε πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Ναι. Να είστε καλά, κύριε Ληφτήρα.
1: Υπάρχει μια οργανωμένη αγροτική πολιτική. Εγώ δεν είμαι κατά των εισαγωγών, να εισάγουμε προϊόντα, αλλά να έχουμε εξασφαλίσει ότι τα δικά μας τα προϊόντα θα
0: κερδίσουν
1: και να φτάσουν σε
0: αυτό. Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε χρειαζόμαστε, να τα εισάγουμε.
0: Όλοι αυτό λέμε και φαντάζομαι ότι και οι εκάστοτε υπουργοί γι' αυτό ξεκινούν να πετύχουν.
1: Αυτό πρέπει να είναι ο ρόλος τους. Να εξασφαλίζουν αυτάρκεια στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά πρωτίστως με τα ελληνικά προϊόντα που παράγει η μάνα ελληνική γη. Και από εκεί πέρα σας είπα, ό,τι δεν παράγουμε ή ό,τι δεν επαρκεί, όπως παράδειγμα σας φέρω το μοσχαρίσιο κρέας, να περνάμε σε εισαγωγές, αλλά αυστηρές εισαγωγές με αυστηρούς ελέγχους και να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως ήταν τα πουλερικά από την Βραζιλία και πιαστήκανε στην Ευρώπη, τα οποία ήταν γεμάτα σαλμονέλα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ληφτήρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής με την Ελένη τη Μανώλη, αυτό που πρόκειται να συμβεί στο Βόλο σχετικά με τη ρομποτική. Με τη ρομποτική ασχολούνται όλο και περισσότερα παιδιά, όλο και περισσότερα σχολεία. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και μπράβο στα νέα τα παιδιά που ξεκινούν από πολύ μικρά και το συνεχίζουν και μεγαλύτερα. Το ρομπότ άλλωστε είναι το μέλλον και παντού όλα τα πάντα γύρω μας. Κρύβονται, από πίσω τους κρύβεται η ρομποτική. Ελένη Μανώλη,
1: ναι.
0: Έχεις το Γιάννη τον Αναστασίου κοντά
1: ναι,
0: σου?
1: Ναι, βέβαια, έχω τον κύριο Αναστασίου που είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκών Όχι, συγγνώμη, αυτό πρέπει να είναι ο παλιός τίτλος Γιάννη. Δεν τον θυμάμαι τον καινούριο.
0: Θα μας το πει ο ίδιος.
2: Είναι λίγο σαν Ισπανός ευγενής.
1: Μεγάλο.
2: Ναι, ναι. Είναι εξυπηρέτηση πολιτών, ψηφιακής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επενδύσεων.
1: Α, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό βλέπω και εγώ. Απλά μου φάνηκε πολύ μεγάλο. Μπράβο.
2: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε γι' αυτό πραγματικά το διήμερο. Τι θα γίνει έτσι εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου μαζί βέβαια και εσείς και άλλοι φορείς διοργανώνετε όλη αυτή τη μεγάλη ιστορία για τη ρομποτική, τη μεγάλη γιορτή, βαλκανική θα την είναι, διεθνή θα την πω εγώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα διεθνή χαρακτήρα, γιατί είναι ένας περιφερειακός διεθνής διαγωνισμός ρομποτικής, ονομάζεται Robotex EU-MED και Βαλκάνια. Έχουμε συμμετοχή 66 ομάδων, θα είναι 93 ρομπότ, 243 οι διαγωνιζόμενοι, και εκτός από τα παιδιά και τους εφήβους από την Ελλάδα και τους φοιτητές, έχουν έρθει ομάδες από τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Αρμενία, αλλά ακόμα και από το Πακιστάν, παρακαλώ. Και αυτό γιατί ο λόγος περιφερειακός διεθνής διαγωνισμός προσμετράται σε βαθμολογία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που κάνει η Robotex, η οποία είναι ο μεγάλος οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν μαζί και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αυτό το διήμερο στο Βόλο, Σαββάτο και Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί, θα έχουμε αυτό το διαγωνισμό ρομποτικής, όπου στην πραγματικότητα φέρνει στην πόλη του Βόλου και στη Θεσσαλία περισσότερους από 650, περισσότερο από 650 άτομα, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς τους. Δεν έρχονται μόνο για το διήμερο, κάνουν και διακοπές παρέα παράλληλα στην περιοχή. Οπότε είναι και ένα γεγονός που πέρα από την εκπαιδευτική του διάσταση και τη διαγωνιστική του διάσταση έχει και ένα μικρό θα πω εγώ, ατύπωμα στην τοπική οικονομία την περίοδο αυτή που διανύουμε του καλοκαιριού, και αυτό

0: νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό για μας και δείχνει και το πώς και εμείς αντιλαμβανόμαστε στις περιφέρειες της Ελλείας τις δράσεις που κάνουμε, ώστε αυτές να βοηθούν και την τοπική μας οικονομία. Θέλω να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Πολυτεχνική Σχολή για τη συνεργασία, για τη διάθεση των χώρων. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Αυτό που σας είπα για τα 93 ρομπότ που θα διαγωνιστούν, καλά, μην φανταστείτε ότι θα έρθουν τα ρομπότ που βλέπουμε στην Κίνα, αλλά εδώ μιλάμε για παιδιά που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πω ότι θα υπάρχει έκθεση στο περιθώριο του διαγωνισμού με τρεις ομάδες ρομποτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα μας παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά που έχουν δημιουργήσει τον Κένταυρο, το μονοθέσιο δηλαδή για τη Φόρμουλα 1. Έχουμε μια άλλη ομάδα που επίσης έχει δημιουργήσει ένα σκελετό για άτομα με ειδικές ανάγκες, ο οποίος θα παρουσιαστεί και θα επικοινωνήσουν τα παιδιά τι ακριβώς έχουν κάνει. Έχουν πάρει πολύ σημαντικές διακρίσεις. Και ακόμη μια φοιτητική ομάδα. Να πω ότι στο πλαίσιο και στο περιθώριο του διαγωνισμού θα υπάρχει ένα περίπτερο της Nokia, η οποία είναι και μεγάλος χορηγός της εκδήλωσής μας, όπου θα γίνει η διάδραση και ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, το AI και την τεχνολογία. Και στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, και θα ήθελα να κάνω και ένα ανοιχτό κάλεσμα, παράλληλα με τον διαγωνισμό ρομποτικής που θα εξελίσσεται, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Χωροταξίας Περιφερειακής Ανάπτυξης στην πόλη του Βόλου, θα πραγματοποιηθεί μια, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα στογγυλή τράπεζα, όπου θα είναι κοντά μας εκπρόσωποι πολύ μεγάλων εταιριών της χώρας, η κυρία Σουρούνη, ας πούμε, από την Microsoft, ο κύριος Κοντογιάννης, ο CEO από τη Scrooge, η κυρία Χαρβάτη από τη Nokia και ο κύριος Μπαντάς από μια τοπική, έτσι, σημαντική εταιρεία τεχνολογίας, καθώς και από την BWC, μια πολύ μεγάλη εταιρεία επίσης καινοτομίας. Θα γίνει μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχάνων, ο Βασίλης Κλητσογιάννης, όπου το αντικείμενό της θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η ταχύτητα ανάπτυξης τεχνολογικών εξελίξεων, το ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση, εργασία, κοινωνία και οικονομία. Σε αυτή την κουβέντα είναι ανοιχτή, όπως είπα, η εκδήλωση, όπου καλώ όλα τα νέα παιδιά της πόλης του Βόλου και της Θεσσαλίας που μπορούν να είναι το πρωί του Σαββάτου στις 12 ώρα το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της σχολής χωροταξίας. Γιατί, ξέρετε, οι άνθρωποι της αγοράς και οι άνθρωποι που είναι leader στον τομέα της τεχνολογίας έχουν να πούν πολύ σπουδαία πράγματα για το πώς πάνε τα πράγματα. Ακόμα και συζήτηση μπορεί να γίνει, πέρα από τον διάλογο που θα αναπτύξει ο κ. Κλητσογιάννης με τους καλεσμένους μας, με τους παρευρισκομένους, να τους δούνε, να μιλήσουν, να λύσουν απορίες τους, να δουν ποιες είναι οι ευκαιρίες απασχόλησης. Άρα προσπαθήσαμε με αφορμή το διαγωνισμό ρομποτικής να κάνουμε ένα διήμερο ουσιαστικά κοινοτομίας και τεχνολογίας στην πόλη του Βόλου, η οποία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γύρω από αυτά τα ζητήματα, διότι είναι πολύ σημαντικό το αποτύπωμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έτσι, ναι. Έχουμε ήδη προσέλκυση εταιριών που έχουν κάνει γραφεία στην πόλη του Βόλου και εκμεταλλεύονται στην πραγματικότητα, αξιοποιούν τα στελέχη που αποφυτούν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από τα τμήματα μηχανολόγων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο, το οποίο είναι εντάσσεται και αυτό σε όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τα ζητήματα που αφορούν κυρίως την νεολαία.
1: Και, δεν ξέρω αν ναι, όχι, απλά να πούμε ότι θα έχει και το μέρος το μουσικό, γιατί έχουμε συναυλία του μουσικού σχολείου,
0: ναι, για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Με συγχωρείτε, το λησμόνισα αυτό. Στην πραγματικότητα, ενώ ξεκινάμε από το πρωί τη διαγωνιστική διαδικασία και το μεσημέρι έχουμε την εκδήλωση στο αμφιθέατρο, στην πραγματικότητα η υποδοχή των ομάδων του διαγωνισμού ρομποτικής θα γίνει στις 6.30 ώρα το απόγευμα ή 7, αναλόγως τώρα και το τι ώρα θα τελειώσουν οι διαγωνιστικοί διαδικασίες και οι απονομές. Υπολογίζουμε γύρω στις 7, θα έχουμε μια πολύ όμορφη μουσική συναυλία από το Μουσικό Σχολείο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη διεύθυνση αλλά και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου που έτσι με πολύ μεγάλη προθυμία αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα είναι εκεί σε μια μικρή μουσική συναυλία έτσι, περίπου μία ώρα, σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για όλους τους παραβρισκόμενους. Και εκεί βεβαίως θα κάνουμε και τις επίσημες, έτσι, το επίσημο καλωσόρισμα για τις ομάδες και θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον διήμερο και είναι open. Αυτό θέλω να πω, είναι open, είναι ανοιχτό το διήμερο αυτό, άρα οι Βολιώτες και οι Θεσσαλοί που θα βρεθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Πολυτεχνική Σχολή, στο Τμήμα Χωροταξίας, το διήμερο αυτό, μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους, να δουν τις εκθέσεις της ρομποτικής, να παρακολουθήσουν πώς γίνεται ένας διαγωνισμός ρομποτικής, να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν εκεί, φυσικά να ακούσουν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη από τους ομιλητές μας και γιατί όχι. Σε αυτά τα απόγευμα δεν έχουν να κάνουν κάτι καλύτερο, να έρθουν στο προάβλιο της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου θα έχουμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία από τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Κωνσταντίνα, μ' ακούς. Ήρθε μια ενημέρωση τώρα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ναι, γιατί φαίνεται ότι βρέθηκε ντερόκοκο στην πισίνα που θα έκαναν τα παιδιά των ΤΕΦΑ, ξέρεις, τις εξετάσεις
2: τους. Τις εξετάσεις τους, ναι.
1: Και αλλάζουν τις ημερομηνίες. Απλά κοιτάω αν τώρα λίγο τον κατάλογο, ναι, των ημερομηνιών. Mm-hmm. Να δω, εμείς είμαστε Τετάρτη 24 σήμερα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Σήμερα είχε κάτι τέτοιο. Τάκη Συνετόπουλος, όχι, δεν είχε. 25, τα βλέπω τώρα ζωντανά. Δρόμο σφαιρο... Α, λοιπόν, Πέμπτη που είχαμε σφαιροκολύμβηση, αύριο δηλαδή. Δημοτικό στάδιο Εκβόλου, στάδιο Εκβόλου και κλειστό κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας Βασίλης Πολύμερος. Δεν ξέρω που ήταν πριν, πάντως τώρα τα πηγαίνουν εκεί, σε αυτή την πισίνα.
2: Μάλιστα.
1: Και επίσης είχαμε κολύμβηση και την Παρασκευή και εδώ πάλι στη Νέα Ιωνία. Θα γίνει κανονικά η
2: εξέταση, λένε.
1: Έτσι λέει ότι βρέθηκε εντερόκοκος και γι' αυτό γίνεται αυτή η, τέλος
2: πάντων,
1: πάντως
2: τις πισίνες, αυτό που γνωρίζω είναι ότι πολύ συχνά γίνονται τέτοιες δειγματοληψίες, πολύ συχνά, και όταν λέμε πολύ συχνά εννοούμε αν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον μέρα παραμέρα.
1: Αυτά.
2: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.

Λοιπόν, εμείς έτσι μουσικά θα πάμε για να συνδεθούμε με το Earth News Radio, ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Και πρώτο και καλύτερο, αυτό που συνέβη με τους μαϊμούοδοντίατρους που εξέταζαν τους υποψήφιους ασθενείς, πελάτες, μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, φίλες και φίλοι. Πράγματι, εκεί φτάσανε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Gatergate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σήμερα. Αν δεν το γνωρίζετε, έτσι σας υπενθυμίζω, για σας που το έχετε ακούσει αλλά το ξεχάσατε, για σας που δεν το γνωρίζετε, πως από το απόγευμα περιμένουμε έτσι να υπάρχει μια αστάθεια με τοπικές μπόρες. Θα πλήξουν και την πόλη της Λάρισας και τις άλλες θεσσαλικές πόλεις. Οπότε, πηγαίνοντας για τη δουλειά σας ή για τη διασκέδασή σας ή για την δραστηριότητά σας, έχετε μαζί σας μία ομπρέλα ή ένα αδιάβροχο. Λοιπόν, και έτσι, κάνοντας μια βόλτα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πόλη της Λάρισας, κάποιοι παρατήρησαν ότι υπήρχαν κάποιες αφίσες. Ο Θεός να τις κάνει αφίσες, αλλά ήταν διαφημιστικές αφίσες, οι οποίες είχαν πάνω τον τίτλο SOS Τουρίσμου Dental Albania και έγραφε δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στη Λάρισα. Στις 14 Ιουνίου σας προσκαλούμε σε μια ειδική εκδήλωση ενημέρωσης για τη στοματική υγεία. Δωρεάν αξιολόγηση, εξατομικευμένες συμβουλές, ενημέρωση για σύγχρονες οδοντιατρικές θεραπείες, χωρίς καμία υποχρέωση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, έγραφε η αφίσα. Συμπληρώστε τη φόρμα και κρατήστε τη θέση σας σήμερα. Αυτό λοιπόν υπέπεσε στην αντίληψη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας και του Προέδρου, του κυρίου Στάθη Κουτσογιάννη, και κινήθηκαν κάποιες διαδικασίες με τα αποτελέσματα που μάθαμε μόλις χθες. Να έχουν γίνει 3 συλλήψεις από μαϊμού οδοντιάτρους. Ο κύριος Κουτσογιάννης είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας δίνει. Κύριε Κουτσογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Θεοχαρούλη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είναι τώρα και μαϊμού οδοντίατροι και να βγάζουν αφίσες. Δεν είναι θρασίτατη?
1: Κοιτάξτε, το πράγμα έχει ως εξής. Πριν από λίγες μέρες, όπως είπατε, υπέπεσε στην αντίληψή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook η ανάρτηση, να το πούμε, διαφήμιση αυτής της οδοντιατρικής εταιρείας από την Αλβανία με έδρα τα Τίρανα, από ό,τι λένε οι ίδιοι, όπου καλούσε τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής όπου έδινες το τηλέφωνο σου, τα στοιχεία σου κτλ. Και εκ των υστέρων κάποιος υπεύθυνος από την εταιρεία αυτή θα σε καλούσε για να σε κλείσει ραντεβού εδώ στη Λάρισα, και θα σου πληροφορούσε για τον τόπο του ραντεβού και τον χρόνο. Έτσι. Εμείς σε αυτό το αντιληφθήκαμε, απευθυνθήκαμε όπως ήταν λογικό και είναι και θεσμικός μας ρόλος στην διασφάλιση προάσπισης δημόσιας υγείας και η διασφάλιση του νομιμότητας του επαγγέλματος. Απευθυνθήκαμε στην ασφάλεια Λάρισας, όπου και όταν ήρθε εκείνη η μέρα επισκεφθήκαμε μαζί το χώρο αυτό, το ξενοδοχείο, και είδαμε ότι πραγματικά υπήρχαν 3 άνθρωποι από την Αλβανία οι οποίοι δήλωσαν ο ένας ως οδοντίατρος και μάλιστα αρμαθοχειρουργός, μια κυρία ως υπεύθυνος μάνατζερ της εταιρείας, δεν ξέρω τι, και ακόμη ένας.
0: Ναι.
1: Αυτό που αμέσως προφέρει.
0: Και οι τρεις Αλβανία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλούσαν ελληνικά.
1: Ελληνικά μιλούσε μόνο η κυρία.
0: Ναι.
1: Μόνο η μία κυρία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό που προφασιστήκαν αμέσως είναι ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε οδοντιατρικές εργασίες, παρά ήρθαμε έτσι για διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Παρατηρήσαμε όμως αμέσως ότι εκεί είχαν και γάντια και μάσκες. Που σημαίνει αυτό το πράγμα από μόνο του, έτσι, ότι δεν φοράς μάσκα και γάντια, αλλιώς να δεν έχεις σκοπό να επένδυσεις κάπου, να δεις κάτι, έστω να εξετάσεις κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πάρεις μια πρώτη εικόνα,
1: ναι,
0: από τον υποψήφιο.
1: Σύμφωνα λοιπόν και με την παραδοχή του υποτιθέμενου γιατρού ως μαθοχειρουργού, μετά από λίγο παραδέχτηκε ότι, κοιτάξτε, εμείς εδώ ζητάμε και ακτινογραφίες. Άρα λοιπόν, ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα πήγαινε εκεί όταν έκλεινε το ραντεβού του,
0: ναι,
1: θα έχει μαζί του και μια πανδρομική ή μια αξονική, δεν ξέρω τι ζητούσαν εκ των δύο ή μπορεί και τα δύο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και ακτινογραφική εξέταση, ακτινογραφικός έλεγχος,
0: mm-hmm,
1: που από μόνο του και αυτό υποδηλώνει ότι είναι ένα κομμάτι της οδοντιατρικής πράξης.
0: Έτσι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί και ακτινολογική
0: εξέταση,
1: έτσι ξεκινάμε, αξιολογούμε το περιστατικό και πάμε παρακάτω. Τέλος πάντων, οδηγήθηκαν στην ασφάλεια, συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στην αστυνομία και μετά με τη διαδικασία του αυτόφορου την άλλη μέρα επενέβη ο
0: Για πόσες ημέρες θα έμεναν, κύριε Κουτσογιάννη, εδώ?
1: Νομίζω για μία, γιατί ήταν η Κυριακή.
0: Για μία ημέρα.
1: Κυριακή, ώσπου να,
0: ο σκοπός τους, έτσι, από αυτά που έχετε μάθει, είναι να δουν, να συμφωνήσουν με κάποιους ανθρώπους που θα θέλουν να κάνουν οδοντιατρικές εργασίες. Ας πούμε ότι θα συνέβαινε έτσι. Για να πάνε στη συνέχεια στην Αλβανία να κάνουν τις οδοντιατρικές εργασίες.
1: Ότι ξέρεις, εδώ αξιολογούμε, βλέπουμε, ας πούμε, τα περιστατικά και μετά θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε.
0: Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι εξάγουμε στη Βουλγαρία.
1: Και Βουλγαρία και
0: ασθενείς.
1: Και ξέρετε κάτι.
0: Και Σκόπια.
1: Είναι, αξίζει να τονίσουμε εδώ το εξής, ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να φύγω εγώ ως πολίτης, έτσι, ως ασθενής, και να πάω μόνος μου όπου θέλω.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικά να έρθει κάποιος άλλος,
0: ναι, ναι,
1: από μια άλλη χώρα να με εξετάσει, να αξιολογήσει, να. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
0: Και ξέρετε, τώρα που συζητάμε, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, δεν μπορώ να προσδιορίσω πόσα, που πέθανε ένα νέο κορίτσι,
1: ναι,
0: το οποίο είχε πάει στην Αλβανία για να κάνει τα δόντια του.
1: Υπήρξε και τέτοιο περιστατικό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: το θυμάμαι σίγουρα, απλά δεν θυμάμαι, ναι, πότε, ναι, ήτανε.
1: Ήτανε, δεν ξέρω αν ήταν στην Αλβανία ή στα Σκόπια.
0: Στην Αλβανία ήτανε.
1: Ήτανε. Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
0: Στην
1: έχετε
0: Αλβανία δίκιο. Ήτανε. Ναι. Τώρα, αυτά όλα δεν είναι επικίνδυνα, κύριε Κουτσογιάννη?
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή, πέρα το ότι στερούν τη δική σας τη δουλειά, τους ντόπιους επιστήμονες να έχουν τη δουλειά που πρέπει να έχουν, είναι επικίνδυνο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το νούμερο ένα, ότι είναι επικίνδυνο. Τώρα, ναι, αν στερούν ή δεν στερούν τη δουλειά, σαφώς πρέπει να υπάρχει μια προάσπιση που λέμε του επαγγέλματος τα κλπ. Αλλά αυτά είναι όλα δευτερεύοντα.
0: Ναι.
1: Το νούμερο ένα, και άλλωστε, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, βασικός ρόλος ενός οδοντιατρικού συλλόγου επί του προκειμένου της Λάρισας, όπως και όλων των άλλων νομών στην Ελλάδα, είναι να έχουμε μια προάσπιση, να διασφαλίσουμε την προάσπιση της δημόσιας υγείας, mm-hmm, και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
0: Mm-hmm.
1: Πρακτικά σημαίνει αυτό το πράγμα τι? Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για προάσπιση δημόσιας υγείας όταν δεν έχουμε αποστήρωση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Που δεν υπήρχε, δηλαδή μέσα στα ξενοδοχεία δεν υπάρχει.
0: Τώρα αν είναι δυνατόν.
1: Έτσι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αυτό. Δεύτερον, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, ο οποίος λέγεται οδοντίατρος, για να μπορέσει να ασκήσει αυτό το επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, θα πρέπει να έχει πτυχίο οδοντιατρικής σχολής. Δεν ξέρω αν έχουν ή δεν έχουν οι άνθρωποι εκεί, οι συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το πτυχίο αυτό πρέπει να είναι είτε από Ελλάδα είτε το εξωτερικό, αλλά το είναι το εξωτερικό, πρέπει να είναι
0: αναγνωρισμένο
1: από το ελληνικό κράτος, έτσι. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δηλαδή, το να έχει κάνει στοιχείο οδοντιάτρου δεν σημαίνει ότι έχει και άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία δίνεται πάλι από το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, πρέπει, όταν θα πας να ανοίξεις ένα χώρο που λέγεται οδοντιατρείο ή οδοντιατρική κλινική,
0: mm-hmm,
1: να ικανοποιούνται κάποιες συνθήκες γύρω από το χώρο, γύρω από την αποστήρωση, μέτρα δηλαδή τα οποία ο νόμος τα καθορίζει σαφέστατα. Γι' αυτό και υπάρχει η λεγόμενη άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου.
0: Ναι.
1: Πράγμα που και εδώ δεν είχαμε, γιατί δεν είχαμε οδοντιατρείο, είχαμε ξενοδοχείο.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε, mm-hmm, λοιπόν, ότι εκ του ρόλου μας, εκ του θεσμικού μας ρόλου, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στην αστυνομία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτά τα δύο αγαθά.
0: Μάλιστα. Γνωρίζετε ποια είναι η τύχη αυτών των ανθρώπων?
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι θέμα της δικαιοσύνης.
0: Πότε έγινε η σύλληψη αυτή, κύριε Κουτσογιάννη?
1: Την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Την Κυριακή, την Κυριακή.
1: Μία από το ηχημήνες,
0: ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ απλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω,
0: ναι,
1: το εξής. Ότι η υγεία μας, η σωματική μας υγεία, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης υγείας μας. Δεν πρέπει να την παραμελούμε, δεν πρέπει να την υποβαθμίζουμε, δεν πρέπει να την αφήνουμε στην τύχη της, και πάντα πρέπει, όταν έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, να απευθυνόμαστε εκεί που πρέπει να απευθυνόμαστε. Δηλαδή, σε γιατρούς, οδοντιάτρους που νόμιμα ασκούνε και με ασφάλεια το επάγγελμα αυτό στη χώρα μας.
0: Κύριε Κουτσογιάννη, με την ευκαιρία που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, την οποία σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό, ακούγοντας ανθρώπους που πάνε στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, για να φτιάξουν τα δόντια τους. Και η ερώτησή μου προς αυτούς τους ανθρώπους, λέω, εντάξει, το καταλαβαίνω, τα οικονομικά σας, δεν μπορείτε, πηγαίνετε εκεί, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Τι γίνεται όμως αν αυτός ο άνθρωπος πάθει μία μόλυνση? Τι γίνεται αν αυτός ο άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο προκύψει ένα πρόβλημα σοβαρό, σε ποιον οδοντίατρο θα απευθυνθεί στη συνέχεια? Ποιος θα τον αναλάβει αυτόν τον άνθρωπο?
1: Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε οδοντίατρο, αλλά το σωστό είναι πάντα, όχι μόνο για οδοντιατρικά θέματα, αλλά για τα πάντα, έτσι, σε ό,τι αφορά την υγεία μας, να απευθυνόμαστε πρώτα στο γιατρό τον οποίο είχαμε επισκεφθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε λοιπόν τι κάνουν, θα πρέπει να γυρίσουν μετά εκεί,
0: ναι,
1: όπου πήγε ο καθένας, και να εξηγήσουν το πρόβλημά τους και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όμως η κατάσταση στο εξωτερικό, επειδή ο τρόπος λειτουργίας είναι λίγο διαφορετικός, δηλαδή υπάρχουν οδοντιατρικές εταιρείες ως επιτοπλίστων, τουλάχιστον εκεί που πάνε οι Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα υπάρχει ένας οδοντίατρος, μετά από 2-3-5 μήνες.
0: Υπάρχει ένας άλλος. Ναι, ναι, και δεν είναι οδοντίατρός σου που ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος το τι συμβαίνει στη στοματική σου κοιλότητα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Λύσεις πάντα υπάρχουν, αλλά σίγουρα δεν είναι σωστές αυτές οι καταστάσεις και ο τρόπος αντιμετώπισης.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: να κλείσουμε με αυτό.
1: Θα και εγώ την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά η στοματική υγεία και γενικότερα η υγεία είναι αγαθό. Οφείλουμε να το προστατεύουμε. Οφείλουμε πάντα υπεύθυνα να δρούμε, να μην κάνουμε περισκεψίες. Και ένα τελευταίο, να ευχαριστήσω πολύ το Διοικητικό μου Συμβούλιο για τη στήριξη που μου παρέχει σε όλη αυτή την κατάσταση, και επίσης τη δικηγόρο του Συλλόγου μας, την κυρία Βασδέκη Νικολέτα, η οποία με τη στήριξή της και τις συμβουλές της πραγματικά ειλικρινά μας βοήθησε όσο περισσότερο γινόταν.
0: Κάτι τελευταίο τώρα από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έπαιρναν για αυτές τις εξετάσεις?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το μάθατε?
1: Σύμφωνα με αυτό που ανέρτησαν στο Facebook,
0: ναι,
1: έλεγε ότι όλα αυτά είναι δωρεάν.
0: Α, δωρεάν, μάλιστα.
1: Όμως σε αντιδιαστολή θα σας πω ότι αυτό που ισχύει εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δωρεάν οδοντιατρικές εργασίες, όπως και άλλο είδους εργασίες,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει, όχι, όχι.
1: Μπορείς να κάνεις μια καλύτερη τιμή, μπορείς να κάνεις κάποια περιστατικά δωρεάν, αλλά δεν μπορείς όλα να τα κάνεις δωρεάν.
0: Ή μια ρύθμιση του ποσού,
1: ναι, αλλά
0: πώς
1: όλα
0: θα
1: δωρεάν δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα
0: ναι,
1: δεν μπορεί να πει δουλεύει δωρεάν.
0: Να μας πείτε ποιος είναι αυτός.
1: Ούτε πουθενά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουτσογιάννη. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και θα περάσουμε στο θέμα του νερού. Ο Βόλος συχνά πυκνά μας δίνει ρεπορτάζ, μας δίνει θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Μας έλεγε στην αρχή της εκπομπής η Ελένη Μανώλη. Ελένη, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, για πες μας. Έχει αναλάβει την υπεράσπιση κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, αυτό είναι το είδηση, ναι. Ας το πούμε,
0: ναι.
1: Θα το πω όμως ολοκληρωμένα. Αλλά πριν σου πω αυτό, σου πω αυτό, θα σου πω ότι ο κύριος Σαβελίδης της δευτεροβάθμιας έστειλε...
0: Ναι, αυτό για την πισίνα.
1: Ναι, όχι, έστειλε νέο
0: για
1: SMS.
0: Για τους
1: έστειλε νέο SMS. Να σου διαβάσω το νέο SMS.
0: Ναι, να μου διαβάσεις.
1: Λοιπόν, το νέο SMS λέει, ορθή επανάληψη προηγούμενο SMS. Mm-hmm. Μου μεταφέρθηκε ασφαλμένο ότι βρέθηκε ντερόκοκος. Οι τελευταίες πληροφορίες μου με βεβαιώνουν ότι πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Εγώ δεν σχολιάζω.
0: Ο κύριος Σαβελίδης, όχι, ναι. Δεν σχολιάζεις. Εγώ θα σχολιάσω και θα πω ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός κύριος. Πολλά χρόνια στο τιμόνι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νομίζω.
1: Πρέπει να προσέχει τα SMS.
0: Πρέπει να προσέχει τα SMS. Πάμε στα νερά. Και ποιοι τον πληροφορούν και τον ενημερώνουν.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Γιατί δεν μιλάμε για τα νερά.
1: Όχι, διότι διαφορετικά μας κάνει να σκεφτόμαστε διάφορα. Να, ή σχολίασα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε στο νερό. Πέρα. Λοιπόν, απλά να επενθυμίσω εντάχει ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, των Αλεχωνίων, αυτό το σχέδιο της ΔΙΑΜ για την αξιοποίηση του νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα. Και η επιτροπή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, λέγεται Επιτροπή Αγώνα για τα Νερά, να υποστηρίζει ότι οι ποσότητες που λέει η ΔΕΙΑΜ ότι μπορεί να πάρει από αυτούς και να αφήσει και για το περιβάλλον και για τις δικές τους ανάγκες, είναι πολύ μικρότερες από εκείνες που προβλέπει ο σχεδιασμός επιχείρησης, τόσο μέσα στο Master Plan, όσο και στο πιο ειδικό σχέδιο που εκπώνησε βέβαια η ΔΕΙΑΜ για να κάνει το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο υπενθυμίζω έχει πάρει και μία χρηματοδότηση 25, αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι καλά, εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι έχει εξασφαλίσει. Η ΔΕΙΑΜ απλά έχει καταθέσει ένα αίτημα που προβλέπει τη μεταφορά 5,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως από τις συγκεκριμένες πηγές και η Επιτροπή λέει ότι σε καμία περίπτωση με τις δικές μας μετρήσεις ειδικών, έτσι όχι των κατοίκων, μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες του νερού. Έτσι, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το να βρεις νερό έτσι εδώ και να το πάρεις να δώσεις το προδημικό συγκρότημα, αλλά έχετε και μεγάλες απώλειες από το δίκτυο μεταφοράς. Λύστε πρώτα αυτά τα θέματα και μετά ψάξτε για άλλο νερό. Έτσι λοιπόν έστειλαν σχετικά έγγραφα αυτά που μας τα είπαν και στη συνέντευξη τύπου που σου λέω εγώ τώρα και ήμουν εκεί εδώ και κάποιες μέρες, μπορεί να είναι και 15. Πήγαν στην αποκεντρωμένη, πάνε στην περιφέρεια, δεν ξέρω αν θα βγάλουν άκρη και τελικά αποφάσισαν να πάνε
0: να
1: και νομικά
0: δικηγόρο.
1: Και να βάλουν δικηγόρο και αποφάσισαν να συνεργαστούν με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε και ζήτησε να κάνει δηλώσεις χθες το βράδυ στις 9 και πήγε μέχρι τις 9.30 πάρα ο Χρυσόστομος ο Τρίμης για να πάρει τις δηλώσεις τόσο από εκείνη. Την οποία θα ακούσουμε τελευταία, μια και κάνει την κατακλείδα. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Μαστρογιάννη από την πλευρά των κατοίκων στα Λεχόνια, τον κύριο Παχιό από τον Άγιο Βλάσιο και μετά θα ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εντάξει?
0: Ναι, Ελένη.
1: Πάμε.
2: Απόψε κάναμε την πρώτη συνάντηση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση του κινήματος της περιοχής για να διατηρήσει τα νερά, που το πύλιο φημίζεται για τα νερά και αν φύγουν αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Αποφασίσαμε τις παραπέρα ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε με πρώτη το αίτημα στο Περιφερειάρχη να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για την περιοχή, και να πάρει θέση ανεξάρτητα από τις διάφορες επιτροπές της περιφέρειας ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία δεν έχουμε ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι μπορεί να πάρει τη σωστή απόφαση, τουλάχιστον με όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Θα διεκδικήσουμε το νερό, γιατί είναι πηγή ζωής για το χωριό, για τα χωριά, και θα το διεκδικήσουμε με κάθε μέσο, και κινηματικά και νομικά και με οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνα αποφασίσουν οι κάτοικοι. Καλούμε τους κατοίκους συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το νερό αφορά όλους τους κατοίκους και όχι μόνο την Επιτροπή Αγώνα.
3: Εγώ δύο πράγματα θα πω μόνο, ότι τα νερά αυτά που λέει η ΔΕΑΜ δεν υπάρχουν, τα 17 εκατομμύρια κυβικά του χρόνου. Από τα βρίσκει αυτά τα νερά δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα αν πάτε στο ποτάμι κάτι στα Πλατανίδια, δεν υπάρχει ούτε σταγόνα για τη θάλασσα, γιατί λέει ότι πηγαίνει το νερό στη θάλασσα. Δεν υπάρχει.
4: Η υπόθεση του νερού στον Άγιο Βλάσιο και στα Άνω Λεχόνια είναι υπόθεση ζωής, υπόθεση ποιότητας ζωής, υπόθεση αρχής για τους κατοίκους, για τους ανθρώπους που ζουν, αναπνέουν και μεγαλώνουν εδώ. Οι σχεδιασμοί του Δήμου Βόλου και του Δημάρχου Μπέου είναι ουσιαστικά να αποξενώσει τους κατοίκους από το νερό, να παρέμβει στην πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτό που αποτελεί κοινό αγαθό, στο νερό από το οποίο ιδρεύεται το χωριό, τα χωριά, όλους τους τελευταίους αιώνες. Είναι μια υπόθεση που προσωπικά την έχω βιώσει και από τις επιχειρήσεις Μπέου στο νερό των Σταγιατών. Αυτές οι δράσεις και αυτές οι απόπειρες δεν θα περάσουν. Ο αγώνας των κατοίκων είναι δίκαιος και θα ευοδοθεί. Και βέβαια άμεσα θα καλέσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας να αναλάβει ευθύνη και πρωτοβουλία, προκειμένου το ζήτημα του νερού του Αγίου Βλασίου και των Άνω Λεχονίων να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, διαβούλευσης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε κάθε αρμόδιο φόρουμ, να γίνουν δηλαδή εκείνες οι δημοκρατικές διαδικασίες από τις οποίες μέχρι τώρα έχει αποκλειστεί η τοπική κοινωνία. Χαίρομαι πολύ που είναι μια κοινωνία πολύ ζωντανή και μαχητική. Χαίρομαι πολύ που οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν το βάζουν κάτω, έτσι είμαι και εγώ, δεν το βάζω κάτω, και στο τέλος ο αγώνας αυτός θα είναι νικητήριος.
5: Να διευκρινίσουμε ότι αναλαμβάνεται και νομική εκπρόσωπος, αν
4: ναι,
5: κατάλαβα σωστά.
4: Με πολύ χαρά και με όλη μου την καρδιά ανέλαβα να εκπροσωπήσω τους κατοίκους, τους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη, τον αγώνα για την πρόσβαση στο νερό και για την ματέωση των σχεδίων αφαίρεσης αυτής της πρόσβασης, ματέωση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης και άλλης αντιποίησης της χρήσης του νερού. Είναι ένας αγώνας που τον δώσουμε σε όλα τα επίπεδα, κινηματικό, τοπικό, νόμικο, και είναι ένας αγώνας που είμαι σίγουρη ότι θα είναι νικητήριος.

0: Λοιπόν, και να έρθουμε σε αυτή την κινητοποίηση που πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στα τρόφιμα, τον υψητισμό και τον τουρισμό. Ο Γιάννης Γιάτσος παρακολούθησε την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Είπαμε, ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονται σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση, η κεντρική εξέλιξη, η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα. Ο Γιάννης Γιάτσος λοιπόν κοντά μας από την αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία από την πλατεία Ταχυδρομείου προς τα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας στην Οδό Φαρσάλων. Από τους απεργούς, βεβαίως βασικά αιτήματα είναι η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαίωμα και στον κλάδο του τουρισμού αλλά και του υπησιτισμού και του γάλακτος και των τροφιμών και των ποτών αλλά και στις κατασκευές. Ο πρόεδρος των συνδικάτων οικοδόμων κ. Τζιμούρης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ενώ η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται σε έξαρση και στη Λάρισα το τετραγωνικό σε ένα νεόδμητο ακίνητο κοστίζει από 2.500 έως 3.000 ευρώ. Ναι, αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι χρειάζεται γύρω στις 250.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Ωστόσο, οι οικοδόμοι δεν, κατά μέσο όρο δεν βάζουν πάνω από 13 με 14 ένσημα το μήνα, ενώ δουλεύουν κανονικά όλο το μήνα, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά χέρια, όπως είπε και ο ίδιος. Mm-hmm. Ενώ και ο κ. Κλάνης Καλιάβας, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υπογραφής κλαδικών συλλογικών συμβάσεων ώστε να μην αμείβονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ως ανειδίκευτοι, άτομα που έχουν βεβαίως πάνω από 3 χρόνια σε επιχειρήσεις και έχουν βεβαίως αποκτήσει και εξειδίκευση και γνωρίζουν βεβαίως και το αντικείμενο της εργασίας τους, όχι μόνο σε ένα εργοστάσιο, όχι μόνο σε ένα πόστο, αλλά σε πολλά διαφορετικά πόστα τα οποία περνάνε βεβαίως εκτελώντας την καθημερινή τους εργασία. Αυτό ζητούν, κατοχύρωση των δικαιωμάτων, αυξήσεις και βεβαίως αξιοπρεπέστερους όρους διαβίωσης και βεβαίως βελτίωση των συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στην οικοδομή αλλά και στις επιχειρήσεις του τουρισμού αλλά και του κλάδου των τροφίμων και των ποτών.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε αρχικά, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο των οικοδόμων, τον κύριο Δημήτρη Τζιμούλη.
2: Σήμερα πανελλαδικά οι οικοδόμοι, κατασκευές απεργούμε και διεκδικούμε από την κυβέρνηση και την εργοδοσία την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχουμε υπογράψει. Απαιτούμε μέρα και ένσημο γιατί γίνεται κλοπή των ενσήμων μας. Δουλεύουμε σερή όλες τις ημέρες και παίρνουμε σαν μέσο όρο 14 ένσημα την ημέρα. Απαιτούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Έχουν γίνει χώροι δουλειάς. Καθημερινά σκοτώνονται οι εργαζόμενοι, μετράμε νεκρούς και σακατεμένους. Απαιτούμε την διανομή και αναγνώριση την υπεραγνώση των ενσήμων για να μπορούν οι συνάδελφοι να βγουν στη σύνταξη. Όλοι οι οικοδόμοι συσπηρωμένοι στο σωματείο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας, είναι ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας. Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Μισθούς για συντάξεις, μισθούς, υγεία.
0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τον πρόεδρο του Συνδικάτου Γάλακτος, γιατί μόλις υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία, αμέσως μετά τον κύριο Καλιάμπα που θα ακολουθήσει, θα σας πω σχετικά.
3: Πραγματοποιούμε σήμερα δεύτερη πανελλαδική κλαδική απεργιακή συγκέντρωση. Η πρώτη ήταν με το έγκλημα στη Βιολάντα. Σε συνέχεια δίνουμε και τον τόνο για να έχουμε υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το έγκλημα στη Βιολάντα είναι νοπό, το ξέρουμε. Είναι μια περίοδος τώρα που για τον κλάδο εν μέσω καλοκαιριού έχουμε κεντρικοποίηση στους χώρους εργασίας που αυτό σημαίνει και εργατικά ατυχήματα και θερμική καταπώνηση και μειοσκελετικά προβλήματα στον χώρο με τον τροφίμο. Είμαστε ένας κλάδος που ενώ έχει μεγάλη κερδοφορία η μισθή είναι στα τάρταρα. Παλεύουμε εδώ και 15 χρόνια με την Ομοσπονδία να υπογράψουμε κλαδική σύμβαση. Οι βιομήχανοι όμως αρνούνται να υπογράψουν και θέλουν τους εργαζόμενους να πληρώνονται με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση και να είναι ανειδίκευτοι κατά 80% του κλάδου, που αυτό εμάς είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εργαζόμενος ανειδίκευτος για 3 χρόνια. Όταν μας παίρνουν για δουλειά και μετά από 3 μήνες, 2 μήνες, γυρίζουμε όλα τα πόστα μέσα στα εργοστάσια και γνωρίζουμε τα πάντα. Άρα αυτό που ζητάμε είναι κλαδική σύμβαση με δικαιώματα και όταν λέμε δικαιώματα τι είναι. Ειδικότητες με τριετίες, ειδικό τους με μισθούς, με αυξήσεις, με ειδικό τους με επιδόματα όπως είναι το επίδομα γάμου τρίτεκνων, πολύτεκνων και πολυετίας που λέμε. Ζητάμε, όπως είπα και πριν, στους χώρους εργασίας τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας να είναι στο ύψιστο ποσοστό, ώστε να εξαλείφουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι και να γυρίζουμε αρτιμελείς και σίγουροι στο σπίτι μας. Ζητάμε ότι το διάλειμμα να γίνεται μέσα στο οκτάωρο, πράγματα που είναι αυτονόητα και δίκαια. Για όλα αυτά, γι' αυτό σήμερα πραγματοποιούμε, και είναι καλοκαίρι που είναι από τις λίγες φορές που γίνονται τέτοιες απεργίες, πραγματοποιούμε σήμερα την απεργιακή μας συγκέντρωση.
0: Αυτά λοιπόν από την απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στον χώρο των κατασκευών, όπως είπαμε, επισητισμό, τουρισμό, τράφημα κτλ. Κτλ. Και σας είπα λίγο πριν ότι ήρθε ένα μήνυμα από την αστυνομία με τίτλο «Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση», τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Και μεταξύ αυτών των περιοχών βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει η Θεσσαλία, ξέρετε, δεν αφήνουμε εμείς έτσι τέτοια πράγματα να πέσουν κάτω. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, τι έχει συμβεί? Κλέβανε ρεύμα, όχι Ρωμά όπως συνηθίζουμε να ξέρουμε και να συμβαίνει, αλλά ισχυροί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες από δημοφιλείς επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. Και τι γινόταν λοιπόν σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο, εκτός της Αττικής φυσικά και η Αττική μέσα? Φαίνεται λοιπόν ότι για την υπόθεση κατηγορούνται 105 άτομα. Η ζημιά που υπέστη ο ΔΔΕ, ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες, τρεις είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί, δεν έπαιρναν ρεύμα από τις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης, αλλά πήγαιναν στα ρολόγια μας κάτω, ακόμη και σε αυτούς τους έξυπνους μετρητές, τα έξυπνα ψηφιακά ρολόγια που, ξέρετε, τα έχει πολύ διαφημίσει η ΔΕΗ. Και από εκεί λοιπόν, με ένα λογισμικό αντίστοιχο εκείνων με τα κυκλώματα που παραβιάζουν τους αποκωδικοποιητές της συνδρομητικής τηλεόρασης, κατάφεραν και έδιναν ρεύμα στους επιχειρηματίες αυτούς, αλλά και σε άλλους πολίτες, έτσι, που μπήκανε σε αυτή τη λογική ότι να γλιτώσω κάποια χρήματα από το ρεύμα και τώρα θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Λοιπόν, πλήρωναν ένα αντίτιμο που έχει να κάνει ανάλογα με την κατανάλωση που είχαν αυτοί οι επαγγελματίες, και βεβαίως, όπως ακούσατε, στα 9 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το χάσιμο για τον ΔΔΕ. Μία υπόθεση που είναι ακόμη ανοιχτή, φίλες και φίλοι, θα τη δούμε βεβαίως και τις επόμενες ημέρες, να δούμε και πόσα άτομα αφορά και σε ποιες περιοχές αφορά στην Θεσσαλία, ποιοι είναι δηλαδή αυτοί οι έξυπνοι σε εισαγωγικά επαγγελματίες, επιχειρηματίες που θέλησαν έτσι με αυτή την λαμογιά, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, την λέξη, να μειώσουν την τιμή του ηλεκτρικού του ρεύματος για να μπορούν να έχουν περισσότερα κέρδη από την επιχείρησή τους. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η υπόθεση.

Είναι το γενέθλιο του Προδρόμου, του Ιωάννη Προδρόμου, του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ναι, λοιπόν, και γιατί τώρα το λέω αυτό, γιατί εσείς φτιάχνετε βαλσαμόλαδο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς συνηθίζετε να κάνετε βαλσαμόλαδο, να παίρνετε έτσι τα βουνά και να μαζεύετε και να το βάζετε στο λάδι, να το αφήνετε 40 μέρες στον ήλιο, ούτως ώστε μετά άλλοι το πίνουν, άλλοι κάνουν στο σώμα τους, το χρησιμοποιούν, ειδικά πάνω σε πληγές και τέτοια πράγματα, είναι ευεργετικό. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι σήμερα, που είναι αυτή η γιορτή, το γενέθλιο του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σήμερα λένε πρέπει να το κάνεις το βαλσαμόλαδο. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό, αν το γνωρίζατε, αν δεν το γνωρίζατε, μπορείτε να ασχοληθείτε και με αυτό, αρκεί να βγείτε λίγο πιο έξω από την πόλη σας, έναν αγρό, να βρείτε αυτά τα κίτρινα όμορφα λουλούδια που έχουν πολλές ονομασίες. Βαλσαμόχορτο, Αγιάννης, τώρα που πω μου διαφεύγουν τα υπόλοιπα, αλλά έχει πολλές ονομασίες και γι' αυτό λέγεται και Αγιάννης, από τον Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Είναι καλά, λέει, να το κάνει σήμερα. Λοιπόν, αυτά έτσι, ως η άχρηστη πληροφορία της ημέρας σας τη μεταφέρω. Τώρα αν για κάποιος είναι χρήσιμη θα χαρώ πολύ. Θεσσαλικό Περισκόπιο λοιπόν, και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, 6-7 μέρες μας απέμειναν για να τελειώσει και αυτός ο μήνας και να μπούμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εμείς όμως θα είμαστε καθημερινά μαζί σας εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12, όπως συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μαμάτσιος στην ρύθμιση του ήχου, με την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου να έχει επιλέξει τα τραγούδια της εκπομπής. Το ραντεβού είναι για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Οι συνάδελφοι από όλη τη Θεσσαλία που μας μεταφέρουν τον παλμό της επικαιρότητας, γωνιά της Θεσσαλία. Και φίλοι, δίνουμε τη σκητάλη στην Ελένη τη Μανώλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Και το ραντεβού για αύριο μετά τις 10. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Δήμερο αγροτικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε από χθες και στη Θεσσαλία. Η αρχή έγινε χθες το απόγευμα από το Βόλο, που μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν αγρότες, χθινοτρόφοι και αλλοί μαγνησία, ζητώντας λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, έκανε λόγο για συνέχεια του αγώνα των μπλόκων του χειμώνα, καταγγέλλοντας τις διώξεις σε βάρος αγροτών, καθώς, όπως είπε, δεκάδες δικογραφίες έχουν ήδη σχηματιστεί στη Θεσσαλία για τις τότε κινητοποιήσεις. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με τρακτέρ και αυτοκίνητα πραγματοποιούν σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία και οι αγρότες της Λάρισας καθώς και της Καρδίτσας με σημείο συγκέντρωση στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. Αναβλήθηκαν οι εξετάσεις 25 υποψηφίων για τα ΤΕΦΑ στο κολυμβητήριο του ΕΑΚ Βόλου μετά τον εντοπισμό υψηλού μικροβιακού φορτίου στην πισίνα που αποδόθηκε σε τεχνικό πρόβλημα στη χλωρίωση. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Σταμάτης Μπένης, έκανε λόγο για παρεξήγηση, επισημένοντας ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στο κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για την υπόθεση με τους δίθεν οδοντίατρους από την Αλβανία που δέχονταν πελάτες σε ξενοδοχείο στη Λάρισα μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου, ο οποίος πληροφορήθηκε την ύπαρξη δημοσίευσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τη στοματική φροντίδα από εταιρεία με έδρα την Αλβανία. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα οι γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Βιολάντας στους ταξιάρχες Τρικάλων. Τη νομική εκπροσώπηση των κατοίκων Αγίου Βλασίου και Ανολεχονίων που αντιδρούν στα σχέδια μεταφοράς νερού από τη ΔΕΗ Άμφρο στο Βόλο ανέλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χθες βράδυ συναντήθηκε με κατοίκους και επιτροπές αγώνα, ενώ το θέμα φέρνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Η επικεφαλής πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την υπόθεση ζήτημα ποιότητας ζωής και αρχής για τους κατοίκους. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Βαλής Ριζόρτ στην Αγρία Βόλου. Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί ως επίσημος ομιλητής ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Έντονο βολιώτικο στοιχείο έχει η ομάδα των 50 τομεαρχών που ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τομέα παιδείας αναλαμβάνει η πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννα Λαλιώτου, ενώ τον τομέα ανάπτυξη εμπορίου και επιχειρηματικότητας ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Πετράκος. Η βολιώτησα καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Φανή Κουντούρη αναλαμβάνει αναπληρώτρια στον τομέα κοινωνικής πολιτικής και η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βανέσα Κατσαρδί αναπληρώτρια τομεάρχης κλιματικής κρίσης, ενώ ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑΠ τέραχος Χρήστος Χριστοδούλου αναλαμβάνει τον τομέα άμυνας. Τομεάρχης δικαιοσύνης αναλαμβάνει η τρικαλινή δικαστικός και πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής Μαρία Λεπενιώτη, ενώ ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης ορίστηκε αναπληρωτής τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης. Απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση ακροματικής διαδικασίας για την τραγωδία των Τεμπών η έδρα του δικαστηρίου. Επίσης, στη χθεσινή συνεδρία απορρίφθηκε ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων με την επιφύλαξη να εξεταστεί εκ νέου σε επόμενα στάδια της δίκης. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 35χρονος αλλοδαπός για κλοπές στη Λάρισα. Μπήκαν μέρα μεσημέρι μαζί με ένα ακόμη άτομο σε τρία σπίτια και αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, ενώ σήκωσαν και χρηματοκιβώτιο με 50.000 ευρώ. Ένα 48χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής από το Συμβούλιο Πλημμυροειδικών Καρδίτσας. Ένα λογοκέφαλο βάρος 2 κιλών εντόπισε στα δίχτυα του επαγγελματίας ψαράς στο πηγάδι Πτελεού σε βάθος περίπου 15 μέτρων. Με αφορμή την πολύ νεκρή έκρηξη σε εγκατάσταση LNG στο Κατάρ και τις επιθέσεις με ντρόουν σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα, ο Σύλλογος Παγασιτικός ΣΟΣ επανέρχεται στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης πλωτής μονάδας στον Παγασιτικό. Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι τα διεθνή περιστατικά αναδεικνύουν σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας και ζητά την οριστική ακύρωση του έργου, καλώντας κυβέρνηση και τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Με απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, το Συνδικάτο Επισητισμού, Τουρισμού και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσαλίας συμμετείχαν στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις και μέτρα προστασίας. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η χρηματοδότηση 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση του Δημαρχείου Τρικάλων. Διαμαρτυρίες καταστηματαρχών που κάνουν λόγο για καθυστέρηση των εργασιών της ανάπλασης της πλατείας δικαστηρίων Καρδίτσας. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά στη θέση Γανέικα στη φυλακτή σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Αντίθετο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στην κατάργηση του Συνδέσμου Ίδρευσης με το νέο Κωδικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, στο 47ο Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ που διεξάγεται στη Σλοβακία από τις 26 έως 28 Ιουνίου θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου, ναι, για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνιστο κομμάτι της αναδρομικότητας ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού, έξω το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
12: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τρίτη και τελευταία εκπομπή εδώ εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM. Διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Για τις ειδήσεις θα μιλήσουμε σήμερα και συγκεκριμένα για τις κακές ειδήσεις και για το γιατί μας καταβάλει η συνεχόμενη έκθεσή μας στις κακές ειδήσεις. Καθώς έχω να σας πω, ο εγκέφαλός μας κανονικά δεν είναι προγραμματισμένος εισαγωγικά ώστε να εκτίθεται μόνιμα στις κακές ειδήσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια προδιάθεση άνθρωποι γενικώς να εστιάζουμε στον κίνδυνο. Αυτό λοιπόν θα δούμε σήμερα, πώς μας επηρεάζουν οι κακές ειδήσεις και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντισταθμίσουμε όλο αυτό. Πάμε να σας αποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε γιατί μας καταβάλει τόσο η συνεχής έκθεση σε κακές ειδήσεις. Εγώ σας το διαβάζω από το Earth News, υπάρχει όμως και σε άλλα ειδησιογραφικά site. Η προδιάθεση του ανθρώπου να εστιάζει στον κίνδυνο που κάποτε εξασφάλιζε την επιβίωση, σήμερα δοκιμάζεται από την αδιάκοπη ροή κακών ειδήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό συμβαίνει. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι η απάντηση δεν είναι βεβαίως η αποχή από την ενημέρωση, ως ένα σημείο δεν μπορούμε κιόλας να την αποφύγουμε, αλλά η πιο συνειδητή ουσιαστικά και ισορροπημένη διαχείριση του πώς ενημερωνόμαστε. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν πλέον να ελέγχουν, ας πούμε, τα κινητά τους αμέσως μόλις ξυπνήσουν το πρωί για να δουν τι συμβαίνει στον κόσμο, και όχι επειδή δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά επειδή συμβαίνουν τα πάντα ταυτόχρονα. Πολλοί περιγράφουν αυτή την εμπειρία ως ένα συνεχή καταράκτη αρνητικών ειδήσεων. Και η εμπειρία αυτή δεν είναι καθόλου μεμονωμένη. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση ψηφιακών ειδήσεων του 2025 του Ινστιτούτου Reuters, το 69% για παράδειγμα των Καναδών αποφεύγει να ενημερώνεται τουλάχιστον περιστασιακά. Παγκοσμίως το ποσοστό αυτό φτάνει στο 40%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η αποφυγή είναι υψηλότερη στη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Κροατία και την Ελλάδα. Η χαμηλότερη είναι στις σκανδιναβικές χώρες, καθώς και στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι οι ειδήσεις τους προκαλούν αρνητική διάθεση, αίσθημα υπερφόρτωσης και την αίσθηση ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν οι ίδιοι με κάποιο τρόπο τα γεγονότα. Ο Άλι Τζασέμι, που είναι ερευνητής αναπτυξιακής ψυχολογίας και συμμετείχε στην έρευνα αυτή, λέει ότι η κόπωση από τις ειδήσεις δεν είναι θέμα τεμπελιάς, ούτε είναι αδυναμία ή μειωμένο ενδιαφέρον των πολιτών, των ανθρώπων για τα κοινά, για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι η προβλέψιμη αντίδραση ενός ανθρώπινου μυαλού, ενός ανθρώπινου εγκεφάλου, που έρχεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον για το οποίο όμως δεν έχει σχεδιαστεί.

Πάμε τώρα να βάλουμε στη κουβέντα το πόσο ο εγκέφαλός μας λειτουργεί σαν μηχανισμός ανίχνευσης απειλών, διότι πολύ πριν τα smartphone ή ακόμα και την τυπογραφία, η γνωστική μας αρχιτεκτονική διαμορφώθηκε γύρω από ένα βασικό πρόβλημα, την επιβίωση. Στο εξελικτικό μας παρελθόν, οι πρόγονοι που δεν έδιναν σημασία στους ήχους της φύσης είχαν μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης έναντι όσων σταματούσαν για να ελέγξουν και να φουγκραστούν, για παράδειγμα. Αυτό αποτελεί τη βάση της λεγόμενης αρνητικής προκατάληψης, ενός από τα πιο τεκμηριωμένα ευρήματα στη γνωστική επιστήμη. Ο ανθρώπινος νους τείνει να δίνει μεγαλύτερο βάρος στις αρνητικές πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται πιο γρήγορα και να τις θυμάται και περισσότερο. Ένας πιθανός θηρευτής είχε μεγαλύτερη σημασία από ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε. Το κόστος της παράβλεψης μιας απειλής ήταν ο θάνατος τότε, ενώ το κόστος της υπερβολικής εγρήγορσης ήταν απλώς λίγα λεπτά άσκοπης προσοχής. Το πρόβλημα εδώ τώρα είναι το εξής. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει αλλάξει από τότε. Είμαστε το ίδιο είδος που ήμασταν πριν από χιλιάδες χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το μέγεθος του κόσμου που ελέγχει για απειλές. Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, οι απειλές ήταν τοπικές. Μια γειτονική ομάδα, η ασθένεια ενός γνωστού κτλ. Οι πληροφορίες για μακρινά μέρη ήταν σπάνιες και συχνά άσχετες με το θέμα που λέμε καθημερινή επιβίωση. Σήμερα το ίδιο νευρολογικό σύστημα καλείται να εξεργαστεί ταυτόχρονα ένα πόλεμο σε μια περιοχή, μια οικονομική κρίση σε μια άλλη περιοχή, μια κλιματική καταστροφή σε μια τρίτη και ένα βίαιο έγκλημα σε μια τέταρτη. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Human Behavior ανέλησε πάνω από 105.000 ειδησιογραφικούς τίτλους. Κάθε πρόσθετη αρνητική λέξη αύξανε σημαντικά την πιθανότητα να πατήσει κάποιος πάνω στην είδηση αυτή, ενώ οι θετικές λέξεις είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν εντονότερες φυσιολογικές αντιδράσεις στα αρνητικά νέα σε σχέση με τα θετικά, πριν καν προλάβει το μυαλό τους, ο νους τους, να αξιολογήσει τη σημασία τους. Ορισμένοι ερευνητές έχουν μάλιστα εισάγει τον όρο «προβληματική κατανάλωση ειδήσεων», που περιγράφει μια κατάσταση υπερβολικής ενασχόλησης με τις ειδήσεις, η οποία οδηγεί σε ψυχολογική απορρίθμιση και δυσλειτουργία στην καθημερινότητα. Σε σχετική μελέτη που έγινε, το 17% των Αμερικανών ενηλίκων φάνηκε ότι πληρούσε τα κριτήρια σοβαρής μορφής αυτού του φαινομένου.

Το να αποστρέφουμε βέβαια το βλέμμα μας από ό,τι συμβαίνει είτε στο μικρό κόσμο μας είτε ευρύτερα σε όλο τον κόσμο δεν είναι σαφώς η λύση. Η αποφυγή των ειδήσεων λοιπόν δεν είναι ο τρόπος να το λύσουμε αυτό. Η δημοκρατία άλλωστε προϋποθέτει ενημερωμένους πολίτες. Η απομάκρυνση από αξιόπιστες πληροφορίες μπορεί να επιδεινώσει κιόλας το πρόβλημα, καθώς η παραπληροφόρηση παραμένει πανταχού παρούσα. Άρα η λύση βρίσκεται ουσιαστικά στη διαχείριση της κατανάλωσης των ειδήσεων και των πηγών από τις οποίες παίρνουν με τις ειδήσεις που διαβάζουμε ή που ακούμε ή που μαθαίνουμε. Ο περιορισμός της ενημέρωσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μειώνει το αίσθημα της υπερφόρτωσης. Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή των άρθρων, των πηγών. Ένα καλά τεκμηριωμένο άρθρο, ας πούμε, μεγάλης έκτασης είναι συχνά πιο χρήσιμο από αποσπασματικές και συναισθηματικά φορτισμένες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον είναι σημαντική η διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και τη δράση, το χάσμα μεταξύ του γνωρίζω και του μπορώ να κάνω κάτι, αποτελεί ένα βασικό παράγοντα ψυχολογικής επιβάρυνσης. Ο εντοπισμός έστω και μικρών πρακτικών ενεργειών μειώνει αυτή την ένταση που νιώθουμε. Και τέλος, όπως λένε και οι ειδικοί, χρειάζεται προσοχή στο λεγόμενο rage bite, περιεχόμενο δηλαδή σχεδιασμένο να προκαλέσει οργή και να ενισχύσει έτσι την εμπλοκή. Η αναγνώριση της πρόθεσης πίσω από τέτοιου είδους περιεχόμενο δημιουργεί απαραίτητη ψυχολογική απόσταση. Οι ειδήσεις δεν θα γίνουν λιγότερο βαριές, σε εισαγωγικά, αλλά η σχέση μας με αυτές μπορεί να γίνει πιο συνειδητή. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει εξελιχθεί για να επεξεργάζεται αδιάκοπα πληροφορίες από ολόκληρο τον πλανήτη, ωστόσο διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Εν τω μεταξύ, σε ιστορικό χαμηλό είναι η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει ότι η εμπιστοσύνη του κοινού σε όλο τον κόσμο βρίσκεται στο 37%, τρεις μονάδες δηλαδή πιο χαμηλά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μειωθεί κατά 5 μονάδες, το 30%, 20 μονάδες δηλαδή χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από μία δεκαετία. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι πλέον ενημερώνονται από πλατφόρμες τρίτων, όπως είναι τα social media, και από δίκτυα που λειτουργούν με βίντεο, αν και ένας παρόμοιος αριθμός εξακολουθεί να χρησιμοποιεί επίσης ιστοσελίδες ειδήσεων και τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Τα δεδομένα τώρα της έρευνας υποδηλώνουν ένα μείγμα ανησυχίας, αποστασιοποίησης και κινησμού από το κοινό. Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούν τον τρόπο με τον οποίο οι εκδότες, ας πούμε, καλύπτουν μακροχρόνια θέματα ειδήσεων, όπως η μετανάστευση, ο πληθωρισμός και οι διεθνείς συγκρούσεις, όπως αναφέρει το Reuters. Και υπάρχει και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στις ειδήσεις και την ενημέρωση των πολιτών. Η έκθεση διαπιστώνει μια ανοιχτή στάση απέναντι σε νέες πηγές και μορφές, καθώς και μια πίστη σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι ειδήσεις στην καλύτερη τους εκδοχή. Παρά το γεγονός ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ειδήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων, η εμπιστοσύνη σε αυτή τη μορφή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι στις ειδήσεις συνολικά, είναι δηλαδή στο 22%. Επιπλέον, μόλις το 10% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις ειδησιογραφικές τους ανάγκες καλύπτονται από δημιουργούς περιεχομένου και influencers, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτοί συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη στις απαντήσεις των chatbot τεχνητής νοημοσύνης από τους ερωτηθέντες όλο τον κόσμο βρίσκεται στο 20%, αν και η εβδομαδιαία χρήση τους έχει αυξηθεί από 7 σε 10%. Και στο 16% συγκεκριμένα μεταξύ των ατόμων που είναι κάτω των 35 χρονών. Ακόμη η υποστήριξη για την αμερόληπτη ενημέρωση παραμένει υψηλή, φαίνεται να μην επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές στην κατανάλωση ειδήσεων, με τη στήριξη να σημειώνει πτώση 3% από το 2020. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις ανέρχεται στο 25% και είναι ακόμη χαμηλότερη μεταξύ των Αμερικανών με δεξιές πολιτικές πεπιθήσεις. Κάποια μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα έχουν σημειώσει μεγάλες πτώσεις, με την εμπιστοσύνη τόσο στο CBS News όσο και στο Fox News να μειώνεται κατά 10 μονάδες από το 2025 και στο CNN να μειώνεται κατά 6 μονάδες. Τα διαδικτυακά ειδησιογραφικά βίντεο είναι πλέον παντού αυτό που λέμε mainstream. Το 77% σε όλο τον κόσμο καταφεύγει σε διαδικτυακά ειδησιογραφικά βίντεο κάθε εβδομάδα. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα βίντεο αυτά τις τηλεοπτικές ειδήσεις σε κάθε εθνική αγορά, εκτός από τη Γερμανία, τη Δανία και τις κάτω χώρες. Η δημοτικότητα των δημιουργών και των διαδικτυακών βίντεο δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν πια τις ειδήσεις, απλά υποδηλώνει ότι θέλουν οι ειδήσεις να είναι πιο προσιτές, πιο κατανοητές και πιο σχετικές ίσως με τη ζωή τους, όπως αναφέρει η έκθεση του Reuters. Τα ευρήματα της έκθεσης αυτής βασίζονται σε διαδικτυακή έρευνα που έγινε σε σχεδόν 100.000 άτομα σε 48 χώρες.

επηρεάζει ο καθημερινός μου απαρατισμός δυσάρεστων ειδήσεων την ψυχολογία μας? Ναι, την επηρεάζει. Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον έχουμε ζήσει δραματικές τεχνολογικές αλλαγές, τα social media, τα smartphone που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, και αυτό ισχύει για όλες τις γενιές, έτσι. Η εύκολη και ανώδυνη επικοινωνία σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία ή υπηρεσία μας έχει μετατρέψει, όπως πολύ σωστά έχει πει χαριτολογώντας ο αμφιλεγόμενος Elon Musk, σε ένα είδος cyborg. Το cyborg είναι αυτοματοποιημένος τεχνητός οργανισμός, ο οποίος ενισχύει ή διευρύνει τις δυνατότητές του χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα. Τα cyborg συχνά εμφανίζονται να διαθέτουν συνδυασμό οργανικών, ζωτικών δηλαδή, αλλά και μηχανικών συνθετικών μερών σώματος, όπως για παράδειγμα ο εξολοθρευτής στην ομώνυμη ταινία, ή τα cyborg από ταινίες όπως Blade Runner και Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν σε όλα αυτά τώρα προσθέσουμε και μια πανδημία, ανεξέλεγκτα κράτη, σημαντικά κινήματα όπως το Me Too, μια μεγάλη στροφή στην πολιτική ορθότητα και ένα κάρο τρομοκρατικά χτυπήματα, καταλαβαίνει κανείς εύκολα μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η επικαιρότητα θα μας βρει, και μάλιστα με τον πιο γλαφυρό τρόπο που μπορούμε να φανταστούμε. Βέβαια, δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα νέα. Ο αλγόριθμος βρίσκει τρόπο να τα έχουμε στην οθόνη μας με διάφορους τρόπους. Από τις online συζητήσεις φίλων, τα stories στο Instagram, μέχρι τις τυχαίες ειδήσεις που μπορεί να μας πετάξει το κινητό μας στην αρχική οθόνη. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Bradford, φαίνεται ότι η έκθεσή μας σε τέτοιου είδους εικόνες και ειδήσεις μπορεί μακροπρόθεσμα να μας δημιουργήσει μετατραυματικό στρες. Το 22% όσων συμμετείχαν παρουσίασαν σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους προβλήματα, παρακολουθώντας υλικό από δολοφονίες, τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλα σοκαριστικά γεγονότα. Η καθημερινή επαφή με δυσάρεστες ειδήσεις επιδρά στην συναισθηματική μας κατάσταση με τρόπους που μπορεί να μην συνειδητοποιούμε συχνά. Να μην ξεχνάμε ότι ο φόβος του θανάτου είναι κάτι αρχαίγωνο, έτσι, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλους ψυχαναγκασμούς, άγχος υγείας, γενικευμένα άγχη, φοβίες, κατάθλιψη και πολλά άλλα, που επηρεάζονται από τις πληροφορίες που μεταφέρουν οι ειδήσεις και μπορούν να επιδεινώσουν όλα αυτά την ψυχική τους κατάσταση, όπως λένε οι ειδικοί. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει από πολύ κόσμο η πεποίθηση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστιάζουν μόνο στις δυσάρεστες ειδήσεις. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα θετικό εκεί έξω, λες και στον πλανήτη Γη υπάρχουν μόνο πανδημίες, βιασμοί, θάνατοι και κίνδυνος. Συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, παρόλα αυτά τα

είναι γεγονός, όπως λέγαμε και πριν, ότι προσέχουμε περισσότερο τις κακές ειδήσεις. Φαίνεται ότι εκτός της επίκτητης περιέργειας που μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι για τα δυσάρεστα γεγονότα, υπάρχει και η βιολογική μας προδιάθεση γι' αυτά. Φαίνεται ότι εξελικτικά έχουμε μάθει να τα προσέχουμε συχνότερα και πιο πολύ, προκειμένου να τα αποφεύγουμε και με αυτόν τον τρόπο να

αυξάνουμε τις πιθανότητες επιβίωσής μας. Άρα, ο σκοπός είναι θετικός, ο μηχανισμός όμως είναι δυσάρεστος. Όπως λένε και οι ειδικοί της κοινωνιολογίας και των πολιτικών επιστημών, οι άνθρωποι νευρολογικά ή φυσιολογικά εστιάζουν στις δυσάρεστες ειδήσεις επειδή το κόστος της αρνητικής πληροφορίας είναι πολύ πιο βαρύ από τα πιθανά ωφέλη μιας θετικής. Σίγουρα, ο κορονοϊός, για παράδειγμα, επηρέασε πολύ πιο άμεσα τις ζωές μας από τη γέννηση ενός σπάνιου ζώου σε ένα προστατευόμενο πάρκο στην άλλη άκρη του πλανήτη, αλλά μια αντιστάθμιση στις ειδήσεις ίσως να είναι ζωτική σημασία για την ψυχολογία μας, γιατί ναι, ο κόσμος έχει ανάγκη και από τις καλές ειδήσεις. Δεν είναι βεβαίως λύση, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να αποφεύγουμε το δυσάρεστο συνέστημα. Αντίθετα, είναι σημαντικό να αφήνουμε και τα δυσάρεστα συναισθήματα να υπάρχουν, να τους δίνουμε το χώρο στην καθημερινότητα, διότι αποτελούν και αυτά ένα φυσιολογικό κομμάτι μιας υγιούς ζωής ενός ανθρώπου. Αυτό που θα μπορούσαμε κυρίως να κάνουμε είναι να επιλέγουμε με πολύ αυστηρά κριτήρια τα μέσα από όπου ενημερωνόμαστε, καταλήγοντας σε αξιόπιστες και έγκυρες πηγές, καθώς και να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη σε όσα παρακολουθούμε. Αυτή είναι μια λύση που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ένα φιλτράρισμα μεταξύ της πληροφορίας που είναι χρήσιμη και αυτής που είναι επιβλαβής. Ακόμα, ας πούμε, και σε σοκαριστικές υποθέσεις, όπως είναι οι γυναικοκτονίες. Είναι τελικά υγιής η επαφή του μέσου ανθρώπου με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες? Τις περισσότερες φορές η υπερέκθεση στη λεπτομέρεια που είναι σοκαριστική, σε περιγραφές, σε εικόνες βίας, κακοποίησης, μπορεί να μας τραυματίζουν συναισθηματικά και ψυχικά. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας, ειδικά αν μιλάμε για ανήλικα παιδιά, από την αφιλτράριστη επαφή με ειδήσεις που μας εκθέτουν και τα εκθέτουν σε τραυματικές λεπτομέρειες. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση έχει μετατραπεί σε show που μετράει νούμερα, με κανάλια και ενημερωτικά site να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλαβαίνουν τις εξελίξεις, ρίχνοντας αναγκαστικά στην αρένα υλικό που παλιότερα ίσως δεν θα πεζόταν δημόσια, ούτως ή άλλως πθανεύει σε κάθε πλατφόρμα που υποστηρίζει βίντεο από τους αυτόπτες μάρτυρες, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις το τέλειο φίλτρο, έτσι. Ωστόσο, δεν είναι ανέφικτο να στήσει κανείς μία κάποια προστασία, έναν μικρό κοσμό, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα social media, ο οποίος θα μπορούσε να μας απαλλάξει σε μεγάλο βαθμό από τέτοιου είδους τραυματικές εικόνες. Είναι κλισέ, αλλά το απόφθεγμα του Κλεόβουλου με τον Άριστον είναι ίσως η πιο σωστή προσέγγιση εδώ. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας και την ψυχική μας ενέργεια σε λεπτομέρειες, σε εικόνες, σε σκέψεις που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία μας.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε δύο λεπτάκια, μπορεί και λιγότερο, στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης, όπως κάνουμε καθημερινά, για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να σας πω επίσης ότι αύριο και μεθαύριο, συντροφιά αυτή την ώρα, θα σας κρατήσει η Βίκυ Καποτά μέσα από την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Οπότε εμείς για την εκπομπή Εδώ, Εκεί και Παντού ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λίγα λεπτά και μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι οικογενείτες είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τα ίχνη από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενοίκιαζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταύρου Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ανδράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, mm-hmm. ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεολογικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια θεωρεί ότι ο άνθρωπος άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργασιακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Όπως είπαμε και χθες, με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φαίνεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας, με πρόθεση και για παράνομη οπλοκρισία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, οι αδερφοί του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000, αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ. Πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι πουλούσαν, ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να σχηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σχηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθύνουν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το διάστημα, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφραγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Βορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλινο δικαστηρίο για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρη Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη, αναμένεται και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Επιθέωρησης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταποστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνεται κινητοποίηση στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον να την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, εδώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρίζουν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι πανελλαδικοί συνδεστικοί επιτροποί των μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργότερες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει την αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτή, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερα αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ τα υφιστάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνω ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Με χθεσινή ανακοίνωσή της τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι, υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Λαταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κότας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώσεις θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοπικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστάμος, είπε ότι πλέον αφού λήγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.

0: Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση αυτού του έργου ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωδινής, όπως είπε ο κ. Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωδινής, ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, στις σκέψεις της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωδινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρας στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτημα, αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής σταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκο Απλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρα, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη λιαζή το κραβιές η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Με το Δήμο, ωστόσο, να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες

0: για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίζου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
2: Γιάννη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδεία έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων μελών του Δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου τα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά Μάθαμε φέτος εκάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μία γιορτή πολιτισμού. Τα φετινά Ορέστια 2026 παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέροντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο Τραγουδώντας την Αγάπη, μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, και εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση. Για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του Αερίου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή η ρύθμιση αυτήν την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι λίγο πάνω σε αυτά.
6: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105.8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
7: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, τα αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
6: αλλά
7: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
6: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο Air News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
8: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο mm-hmm. να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Καρτέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια του ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
6: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο Air News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
9: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση, το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
10: Ναι.
9: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
11: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι?
9: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε δει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
6: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν ανεπαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρωμικότητα τη απόφαση πρέπει να οδηγήσει στην αφομοίωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσου έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσου έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν του υπέρογκου στόχου που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζε και σέρβιζε να ξανανοίξουν τι υποθέσει του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, κ. Βελόπουλο, είπε ότι τα μέτρα τη κυβέρνηση, όπω των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλού απ' έξω και ζήτησε 120 δόσει γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαφασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Πάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
6: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
10: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
6: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
10: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
6: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Earth News Radio 105,8.
6: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κάτι συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
12: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
6: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και τιμές και είμαι αισιόδοξο για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
6: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
12: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
6: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
12: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται με ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
6: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
14: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
6: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
13: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει, αλλά και υλοποιεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδρας εκ νέου, ο Πρωθυπουργός σε χθες συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου, ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27, και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο δεν έχει μετατραπεί, έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα, και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
6: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
13: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάς. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
6: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένονται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
13: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που,
6: και αυτοί που έρχονται. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
13: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχου της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
6: Ακριβώς,
13: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια σε παιδεία δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης.
15: έχει πάει πλέον ως τομέα της δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα εφνιδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του Πασόκ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο Πασόκ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι,
6: του κ. Τσίπρα.
15: Στους τομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάδα και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, τον Ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΙΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του Πασόκ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφηθεί κάποτε.
6: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
15: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης και της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, ότι κοντάς.
6: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
15: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
15: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
6: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
15: Υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνθετημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
6: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
15: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
6: σε αυτή την κατάσταση.
15: Στην εμφάνιση της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου στελεχών που περιβάλλουν κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότατο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούμε ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
6: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
16: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλανε ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφέρει και θα το σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
17: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
16: Εγώ τρίτη είδα. Αυτό είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το Βασίλειο είναι τέταρτο 20 μέρες.
18: Ναι.
16: Σε όλες μία μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
18: Όχι, είναι τρίτο.
16: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
18: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
16: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
6: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
6: Στην πολιτική γραμματεία.
19: Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κ. Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κ. Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
6: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
19: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
6: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
19: Την ανακοίνωσε χθες. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το Πολιτικό Συμβούλιο, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Πάντως χθες μετρήσαμε αν
19: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
6: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
19: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμές στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με εχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρά σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
6: Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
20: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
6: και
20: πρόσωπο.
6: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
20: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
20: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
6: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
20: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
6: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Και εγώ, Γρηγόρη.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνίσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία έχουν, παραμένουν κλειστά γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και
6: για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
21: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
6: Ένα μήνα σχεδόν
21: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
6: Καλή δύναμη, Θωμαϊδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίστο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
6: Κρίστιαν Μαυρίστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς.

0: δημοκρατικά, mm-hmm. ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμία απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι, με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφι όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο, Έλληνα, και την Μαρέ Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
2: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουμε εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
2: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν τα λέμε δύσκολο στο κριτήριο. Μιλάω για
1: αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
3: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ, είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι σκονάνε,

0: Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας, απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
0: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά εκεί το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
0: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
0: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
0: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
0: λοιπόν, αγώνα? Έξι παιχνίδια. Είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. 1 η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη, και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου, και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του στο Instagram account του Earth Sports Official. Στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΕ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα Στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη ή κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούς το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιου Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
3: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
4: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά, απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
7: Το application της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας.

0: σε αυτά τα στούντιο που έχουν περάσει όλοι όσους έχετε μελετήσει, να ξέρετε εδώ.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι όντως, η ΕΡΤ έχει φιλοξενήσει τους κορυφαίους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές της ελληνικής παράδοσης με καταγραφές, και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι καταγραφές είναι πολύ σημαντικές για την επόμενη γενιά ως μια βάση μελέτης για να μελετήσουμε αυτά τα τραγούδια και τους σκοπούς και για να προχωρήσει η ελληνική μουσική παραπέρα.
0: Και εσείς το κάνετε αυτό, παραδίδετε τη σκυτάλη κρατώντας τον αυθεντικό ήχο της παράδοσης και βάζοντας και ένα ίσως νεότερο ήχο, όπως νομίζω ότι θα θέλατε.
1: Πάντοτε
0: η νέα γενιά.
1: Αυτό αυτόματα, γιατί κάθε ένας μουσικός και η επόμενη γενιά έχει βιώματα, έχει ακούσματα από την προηγούμενη, αλλά είναι και η επόμενη γενιά με νέα ερεθίσματα. Πλέον η μουσική στις δικές μας μέρες, στη δικιά μας γενιά, ακούνε και διάφορες μουσικές από όλο τον κόσμο, οπότε είναι ένα πατητήρι που χωνεύονται διάφορα πράγματα μαζί και βγαίνει ένα καινούριο πάντοτε μουσικό είδος που έχει ρίζες στην παράδοση αλλά και στην νεότερη μορφή. Τώρα ο καθένας δίνει το προσωπικό του στυλ πάνω στη μουσική, γίνεται αυτόματα δηλαδή αυτό.
0: Είναι αυτή η κίνηση που υπάρχει στη ζωή και στη ροή των πραγμάτων. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα, από ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος νομίζω.
1: Από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αυτά τα πολύ όμορφα χωριά με τους φημισμένους πετράδες και τα τραγούδια αυτά που είναι πολύ όμορφα. Είναι ένα τραγούδι της αγάπης, το συγκεκριμένο, που λέγεται συνήθως το τραπέζι όταν ξεκινάνε τα γλέντια.
0: Τραπεζιάτικο. Ναι. Και να πάμε κατευθείαν στο Πογόνι. Να ακούσουμε τα τραγούδια «Ασημένια αλυσίδα» και «Μάγια μου έχεις καμωμένα», τραγουδά ο Δημήτρης Κωνσταντής.

0: Και από το Πογόνι περάσαμε στο Ζαγόρι, στον Πάπικο στο Μαχαλά και ζαγορίσια γυρίσματα με τον Δημήτρη Κωνσταντή στο τραγούδι και στο λαούτο, τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργιο Γκόγκο στο βιολί, τον Διονύση Ζώη στο ντέφι και μαέστρο μας τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο εδώ από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης». Δημήτρη Κωνσταντή, σε καλωσορίζω και σένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη δική μου την πλευρά, Μαρία, για την πρόσκληση. Μας δεχτήκατε σε ένα χώρο που πραγματικά είναι συγκλονιστικός για εμάς. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής μουσικής. Και χαιρόμαστε που είμαστε κι εμείς έτσι ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι αυτού του παζλ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και ήρθατε από τα Γιάννενα. Εσύ, Δημήτρη, έχεις σπουδές. Δίπλωμα βυζαντινής μουσικής βλέπω. Λαούτο με δάσκαλο το Χρήστο το Ζώτο και τον Κώστα το Σιδερή. Μαθήματα φωνητικής με τη Γιολάντα Θανασοπούλου. Μεταπτυχιακά στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση στο παραδοσιακό τραγούδι. Παραδοσιακούς χορούς από την ηλικία των 8 ετών.
1: Και ειδικότητα μέσω του ΤΕΦΑ, τέλος πάντων, σε ΦΑ τώρα πια.
0: Και σπουδαίες συνεργασίες με τον Πετρολούκα, με τον Αχιλέα το Χαλκιά, με τον νεότερο τον Χρήστο τον Τζιζιμίκα, με τον Κώστα τον Τζίμα, με πάρα πολλούς.
1: Κοίτα, Μαρία, εμείς εδώ όλοι μαζί αυτές τις συνεργασίες που βλέπεις, στην ουσία συνεργασίες όλης της ορχήστρας. Είμαστε 23 χρόνια μαζί και όλο αυτό το κομμάτι της αναζήτησής μας της μουσικής περνάει μέσα από αυτή την ορχήστρα, η οποία προσπαθεί να ζυμωθεί με αυτές τις μουσικές και να αφήσει ένα αποτύπωμα το οποίο θα έρθει σύν το χρόνο, έτσι, οριμάζει. Γι' αυτό και οι αλλαγές κατ' εμέ γίνονται πολύ αργά. Οπότε νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να αφήσουμε αυτό που λέγατε πριν με τον Ηλία, τη δική μας στάμπα.
0: Όταν είστε 23 χρόνια μαζί, νομίζω ότι πλέον έχετε δέσει και...
1: Σίγουρα.
0: Και πάει πια πολύ καλά.
1: Απλά
0: δηλαδή,
1: σεβόμαστε
0: αυτόματα
1: αυτό που πήραμε, αυτό που παραλάβαμε και θέλουμε να το παραδώσουμε με μικρές και ουσιαστικές αλλαγές.
0: Με δισκογραφίες, αλλά και με πολύ ωραία παίξηματα σε διάφορα μέρη, σε πανηγύρια, φαντάζομαι σε γάμους και βαφτίσεις. Σε όλο τον κύκλο της ζωής του Ηπειρώτη, εκεί που η μουσική είναι απαραίτητο στοιχείο.
1: Και είναι και ζωντανή σε αυτά. Σε αυτά που ανέφερες, δηλαδή στο πανηγύρι, στο γάμο και στη βάφτιση, είναι η ζωντανή εκδοχή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φυσικά και οι συναυλίες και οι παραστάσεις των χορευτικών συλλόγων, οι οποίες εκεί όμως αποτυπώνουν κάτι άλλο.
0: Δώσ' μας μια εικόνα από το Πογόνι και το Ζαγόρι.
1: Το Πογόνι και το Ζαγόρι είναι δύο περιοχές οι οποίες συνορεύουν. Και ενώ έχουν και αρκετά στοιχεία που έχει πάρει μία περιοχή από την άλλη, έχουν και το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι το Πογόνι έχει την πεντατονία, την πεντατονική κλίμακα που κυριαρχεί, ενώ το Ζαγόρι, λόγω του ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ξενιτεμένοι έτσι στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και σε άλλα μέρη της Βαλκανικής, έχει φέρει και στοιχεία πολλά που είναι με άλλες μουσικές κλίμακες, που έχουν πιο κοντά στη βυζαντινή μουσική και σε αυτό φυσικά συντέλεσαν και όλοι οι προηγούμενοι μουσικοί από εμάς και δεν πρέπει να παραλείψουμε να φέρουμε τον Γρηγόρη τον Καψάλη, που είναι ένας από τους τελευταίους εν ζωή πρεσβευτές αυτής της μουσικής, μαζί με το θρυλικό συγκρότημα τα Τακούτσια που είχαν, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο αφήσει την ταυτότητά τους σε αυτό που λέμε σήμερα ζαγορίσιο ιδίωμα.
0: Πολύ ωραία. Λέω να πάμε στο Μέτσοβο με τον Ηλία τον Πλαστήρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει τώρα. Πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, πες μου τον τίτλο, Ηλία, στα βλάχικα.
2: Ωραία. Τώρα η περιοχή, αυτό το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που έχει είναι η βλάχικη διάλεκτος και το τραγούδι είναι «Νάπαρτε τη Μάρα Λάε», πέρα στη Μαύρη Θάλασσα. Σάστε ούνα μουσάτα, είναι μια όμορφη κόρη. Πώς να κάνω να την δω που είναι τόσο μακριά. Αυτή είναι δηλαδή και η μετάφραση στα ελληνικά του συγκεκριμένου τραγουδιού. Είναι ένα συγκαθιστό ύμνος για την περιοχή και για τα βλαχοχώρια της Πίνδου εκεί. Και μάλιστα στην περιοχή της Μιλιάς είναι το τραγούδι των γερόντων. Το πρώτο που θα πάρουν είναι το Ναπαρτιτιμάρα Λάι και το ζητάνε Ποπέσκου, δηλαδή το τραγούδι των γερόντων. Αυτό.

Ο Ηλίας Πλαστήρας στη φωνή και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο λαούτο, ο Διονύσιος Ζώης στο νταούλι και ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, μαέστρος μας στην ηχοληψία, στα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Πάμε θεσπρωτεία, δεν είναι αυγή να σηκωθώ, γύρισμα γκρίπο βοκοφτώ.

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λέω να γνωρίσουμε και το βιολί μας, το Γιώργιο Γκόκο.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλώς σε βρήκαμε και εμείς σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο. Είναι τιμή μας και χαρά μας που παρευρισκόμαστε σε αυτόν τον μουσικά τεράστιο χώρο που έχουν περάσει τόση μεγάλη μουσική, καλλιτέχνες. Και χαιρόμαστε πολύ που ερχόμαστε και παρουσιάζουμε τα τραγούδια του τόπου μας.
0: Πες μου, μιας και αναφέρθηκες σε αυτά τα τέρατα της μουσικής, το βιολί εσένα ποιος έχει επηρεάσει?
1: Νομίζω πως όλους μας, δεν είναι ένας μόνο βασικά, έτσι. Ο μεγαλύτερος αυτός που μου είχε επηρεάσει πολύ ήταν ο κόρος, ο Γιώργος ο κόρος, δεν το συζητάμε. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε στις εκπομπές της ΕΡΤ από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, ας πούμε. Και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι αυτός μου έδωσε το
0: έναυσμα,
1: βέβαια,
0: την αφορμή να ασχοληθείς, ναι, με αυτό. Βέβαια, μετά φαντάζομαι ότι έχεις μελετήσει πάρα πολλούς υπηρώτες εκεί.
1: Πάρα πολλούς, είναι πάρα πολλοί. Είναι, τι να πούμε, για τον Αχιλέα τον Χαλκιά.
0: Φανταζόμουν ότι θα ήταν το πρώτο όνομα που θα μου ανέφερε σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, είναι ο Αχιλέας ο Χαλκιάς και λόγω της περιοχής που εγώ...
0: Είσαι από τη Ζήτσα.
1: Είμαι από τη Ζήτσα, τα χωριά της Ζήτσας, Λιγοψά λέγεται το χωριό. Έχουν περάσει παρακαλαμιώτες μουσική και ένας τεράστιο βιολί ήταν ο Πετρέφ, ο Πέτρος Δηληγιάννης. Πολύ μεγάλο βιολί και αυτός. Είναι πάρα πολύ. Ο Λάζαρος ο Ευθυμίου που είναι και από την Κλιματιά. Ζήτσας. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Τους πρόλαβες από κοντά, μιας και είσαι και μικρός εσύ. Τους πρόλαβες έτσι να σου δείξουν, να δεις κάποιους?
1: Τους πρόλαβα και τον Λάζαρο τον Ευθυμίου, τον ζητάμε, έτσι κι αλλιώς είναι και εν ζωή ο Λάζαρος. Ερχόταν στο χωριό μου, ερχόταν μεγάλα συγκροτήματα, που οι Χαλκιάδες, οι Χαλιγιανέοι, οι παλιοί, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα. Τάξη ο Λούκας, και πέρασαν κανάλογα βιολιά.
0: Δείχνα, ναι.
1: Εντάξει, τότε ήμουν λίγο μικρός, θα έλεγα. Δεν έδειχναν όμως, βέβαια έδειχναν. Όλοι έδειχναν.
0: Γιατί δεν έδειχναν όλοι?
1: Έδειχναν. Στην Ήπειρο τουλάχιστον.
0: Άλλοι.
1: Όλοι έδειχναν.
0: Ναι. Ωραία. Εσύ έχεις σπουδές κλασικής μουσικής, αλλά τελικά νομίζω ότι σε κέρδισε η παραδοσιακή και η λαϊκή, ναι, μουσική.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Στην οποία είσαι αυτοδίδακτος.
1: Ναι. Στην παραδοσιακή και λαϊκή μουσική που ασχολήθηκα παράλληλα μόνος μου. Όπως έλεγαν και οι παλιοί, με το αυτί.
0: Με το αυτί.
1: Ναι. Έτσι. Έμφυτα, δηλαδή.
0: Όχι έτοιμα πράγματα, κουτάκια.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Να πάμε στα Τζουμέρκα, τα οποία είναι τα δικά σου τα μέρη αυτά, Ηλία.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι από την Άρτα.
2: Εγώ είμαι από ένα χωριό της ορεινής Άρτας, λέγεται Ροδαυγή. Βρίσκεται σε αυτόν τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. Και υπάρχει εκεί το ιδίωμα αυτό της περιοχής με, ας πούμε, ένα πολύ έτσι ονομαστό πανηγύρι και πολύ γνωστό, είναι το Σιράκο, είναι βλαχόφωνο χωριό και επιλέξαμε να παίξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, το συγκαθιστό Σιράκου, Βαριά Βαρούν τα Σήματα, το οποίο μετά σκορπίζει σε γύρισμα, συγκαθιστό και αυτό, Κότα μου, Κοτούλα μου, θα το τραγουδήσει ο Δημήτρης, μισό-μισό δηλαδή.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά από το στούντιο ε της ΕΡΤ και λέω να γνωρίσουμε και τον Διονύση Ζώη, ο οποίος παίζει κρουστά, έχει έρθει εδώ με τον Ντέφι και τον Ταούλη. Σε καλωσορίζω και εσένα, Διονύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την πρόσκληση στην εξαιρετική εκπομπή σου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή αυτή και θα προσπαθούμε και εμείς να αποδώσουμε τα τραγούδια της περιοχής μας και να ακουστούν και να ίσως να γλεντήσει ο κόσμος, να χορέψει να, καθ' όλη τη διάρκεια που θα μας ακούει.
0: Και εσύ από τα Γιάννενα.
1: Από τα Γιάννενα, ναι.
0: Και εσύ με σπουδές συνεργασίες. Πετρολούκας Χαλκιάς, Γρηγόρης Καψάλης, Νίκος Φιλιππίδης, Αντώνης Κυρίσης, Παγών Αθανασίου.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί, παρόλο το σχετικά νεαρό της ηλικίας μας, που
0: τους προλάβατε.
1: Που τους προλάβαμε και όχι, δηλαδή τους μουσικούς αυτούς που ακούγαμε και μελετάγαμε, είχαμε την τύχη να βρεθούμε πάνω στο ίδιο πατάρι, το οποίο είναι και ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μας φυσικά. Να σταθείς δίπλα στον Πετρολούκα, να σταθείς δίπλα στον Αντώνη τον Κυρίτση, σε όλα αυτά τα μεγαθύρια της μουσικής μας παράδοσης και να πάρεις έστω και ένα μικρό κομμάτι από την γνώση τους, από την εμπειρία τους, από το

έτσι αν μπορούμε. Οι σχέσεις πλέον είναι αδελφικές, είμαστε σαν μια οικογένεια με τα παιδιά. Είναι 23 χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια, είναι η μισή μας ζωή σχεδόν που είμαστε μαζί. Και ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς μας είναι το πανηγύρι, ο γάμος, αυτό το είδος παίξηματος. Οπότε ενδεχομένως να το έχουμε αφομοιώσει στο παίξιμό μας και να βγαίνει και εδώ τώρα, δεν ξέρω. Πάντως είμαστε πολλά χρόνια και έχουμε, θεωρώ, έχουμε δέσει αρκετά και νομίζω ότι βγαίνει και στον κόσμο προς τα έξω αυτό το πράγμα.

Ακούσαμε τη Γενοβέφα, Γαμήλια Πατινάδα από την Πρέβεζα, με τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργο Γκόκο στο βιολί, τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και τον Διονύση Ζώη στο ντέφι. Και θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης» με ένα μυρολόι, έτσι όπως ακριβώς κλείνει ο κύκλος της ζωής. Βέβαια τα γλέντια στην Ήπειρο ανοίγουν και κλείνουν με ένα μυρολόι, διότι προσκαλείται και τους πεθαμένους να συμμετάσχουν μαζί σας στο γλέντι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Ο Ηλίας Πλαστήρας ήταν στο τραγούδι και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Διονύσης Ζώης στο ντέφι και στον ταούλι, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε
1: που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση το πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σερβίσερ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
2: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώς με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνη μείωση 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου. Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
7: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
5: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
8: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
5: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
9: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
10: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
5: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
11: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
12: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
5: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του σταθμού.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΤ Βόλου με λογισμό και με όνειρο με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή με πολλά θέματα, με εξομολογήσεις, με αναφορές στη ζωή και τα βιώματα πεζογράφων, ανθρώπων της τέχνης, ανθρώπων που κατά καιρούς μας συγκίνησαν και πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν τα δικά τους βιώματα και οι εμπειρίες ταυτίζονται με τα δικά μας. Και μετά από αυτή την ανάπαυλα που κάναμε τα Χριστούγεννα, τις γιορτές και μας έδωσε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε, ήρθε στο χέρι μου ένα εξαιρετικό βιβλίο του Αντώνη Φραγκούλη από το Βελεστίνο, που αναφέρεται φυσικά στο Ρίγα Βελεστινλή. Ο Αντώνης Φραγκούλης γεννήθηκε και κατοικεί στο Βελεστίνο, είναι διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ υπηρέτησε στη δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητής αγγλικής γλώσσας, αλλά και ως σχολικός σύμβουλος. Έχει γράψει λοιπόν ένα εξαιρετικό πόνημα για το Ρίγα Βελεστινλή και κυρίως αυτό που είναι το ενδιαφέρον και θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι οι παιδαγωγικές σκέψεις του Ρίγα για το οικογενειακό περιβάλλον, για το ρόλο των γονέων και τις υποχρεώσεις τους, αλλά ειδικότερα για τη σχολική τάξη και το περιβάλλον. Ο ίδιος ο Ρίγας, όπως γνωρίζουμε, δεν ευτύχησε να κάνει δική του οικογένεια. Γι' αυτό και οι αντιλήψεις του για την παιδαγωγική λειτουργία της περιορίζονται στις εμπειρίες του ως μέλους στην οικογένεια του πατέρα του. Ο Ρίγας δεν έκανε συστηματικές σπουδές. Έτσι δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιστημονικές παιδαγωγικές γνώσεις του Ρίγα. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι στα έργα του πολύ έμεσα αναφέρεται στην παιδική ηλικία. Θα μας πει ο Αντώνης Φραγκούλης αυτό το εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Ρίγας Βελεστινλής, οι παιδαγωγικές του ιδέες και η συνεισφορά του στην παιδεία του γένους». Τα έργα του Ρίγα, εκτός από το φυσικής απάνθισμα, έχουν ως αποδέκτη κάθε έφηβο που γνωρίζει ανάγνωση. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πολύ καλά την ψυχοσύνθεση των νεαρών συμπατριωτών του, γι' αυτό αποφασίζει να τους διδάξει επιλέγοντας συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις που ξέρει ότι θα αγγίξουν τις ευαίσθητες, τις αισθεντικά θα λέγαμε καρδιές των ομογενών του. Οι προτάσεις του για τη βελτίωση της κατάστασης της παιδείας του υπόδουλου γένους έχουν αφετηρία το βαϊθή καμό του για την ελευθερία της πατρίδας του. Πιστεύει και αυτός ότι είναι η απαιδευσία ένας από τους κύριους παράγοντες που κρατά τον ελληνικό λαό στη δουλεία και ότι αυτή πρέπει πρώτα να καταπολεμηθεί. Βέβαια, η συναναστροφή του με άλλους παιδαγωγούς, ιδιαίτερα με τον Ιώσιπο Μισιόδακα και τον Δημήτριο Καταρτζή, συνέβαλε στη θεωρητική του κατάρτιση που ανιχνεύεται κυρίως στο φυσικής απάνθισμα. Ο πρώτος εξ αυτών, αν και δεν είχε οικογένεια, είχε σπουδάσει συστηματικά παιδαγωγικά στην Ιταλία και έγραψε πραγματεία για την αγωγή των νέων, ενώ η εμπειρία του ως δασκάλου σε σχολεία στην υπόδουλη Ελλάδα και στη Βλαχία υπήρξε αρκετά μεγάλη. Ο δεύτερος, ο Καταρτζής, εκτός από τις παιδαγωγικές γνώσεις του, επικαλείται και την ιδιότητα του γονέα αλλά και τη μεγαλύτερη παιδαγωγική αρετή που μπορεί να τον εμπνεύσει, τη γονική αγάπη. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αναφορές για τη σχολική τάξη και το περιβάλλον.
από τα αφηγήματα του σχολείου των τελικά των εραστών μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο μαθητής περνάει ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του ή και ολόκληρη την ημέρα σε χώρο ο οποίος λειτουργεί ως τάξη αλλά και ως εργαστήριο. Ο χώρος είναι ιδιωτικός, το σπίτι, το κατάστημα του δασκάλου επαγγελματία, όπου ταυτόχρονα με τη διδασκαλία διεξάγονται και οι καθημερινές ασχολίες, οι εργασίες, αλλά και οι συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό, η μάθηση συντελείται πολλές φορές και ως βιωματική εμπειρία. Έτσι ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει στην πράξη τη θεωρία, ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαπιστώνει την πρόοδο του εκπαιδευόμενου σε κάθε τομέα μάθησης. Εναλλακτική λύση δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αφού δεν υπάρχει ελεύθερο και οργανωμένο κράτος που να παρέχει κατάλληλο κτίριο. Παρ' όλα αυτά, θα μας αναφέρει ο Φραγκούλης, ο χώρος λειτουργεί ψυχολογικά υπέρ του μαθητή, αφού του είναι οικείος και τις περισσότερες φορές πολύ ζεστός. Εκεί ο μαθητής διδάσκεται είτε σε ομάδα είτε σε ατομικό επίπεδο, ανάλογα με τις ικανότητες και τις κλίσεις του, αλλά και με το είδος της εκπαίδευσης που πρόκειται να συντελεστεί. Βασική λοιπόν επιδίωξη του Ρίγα αποτελεί η κατά το δυνατόν εμφανισιακή ομοιομορφία των μαθητών της τάξης, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διάφορα συμπλέγματα και αρνητικά φορτισμένες καταστάσεις. Ντυμένοι όλοι με παρόμοια ρούχα, οι μαθητές εξισώνονται αναμεταξύ τους και μπορούν να έχουν ένα κοινό σημείο επαφής, μια κοινή αρχή θα λέγαμε. Στη συνέχεια και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα ενδιαφέροντά τους μπορεί να συγκλίνουν ώστε να επικρατήσει η τάξη υπακοής και συνεργασίας με το δάσκαλο πρώτα και κατόπιν με την άμεση ή έμεση προτροπή του δασκάλου και με τους άλλους συμμαθητές. Η ελεγχόμενη συνεργασία των μαθητών θα αναπτύξει την ευγενή άμυλα και τον υγιή μεταξύ τους συναγωνισμό με σκοπό την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του καθενός ξεχωριστά. Με την περαιτέρω επαφή των μαθητών και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους είναι δυνατόν μακρόχρονα να οικοδομηθούν σχέσεις φιλίας και ισότητας, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη σύσταση μιας σωστής και δημοκρατικής κοινωνίας με πρότυπα και ηθικές αξίες που προάγουν το γενικό συμφέρον. Κάτω λοιπόν από αυτή τη θεώρηση έχουμε την εντύπωση ότι ο Ρίγας δεν αντιτίθεται στην ύπαρξη των μεικτών μαθητικών τάξεων. Μετά την εξωτερική εμφάνιση εισηγείται έμεσα την εξίσου από μέρους του δασκάλου αντιμετώπιση των μαθητών της τάξης. Αυτή η χωρίς διακρίση στάση του δασκάλου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι που θα συντελέσει σε μεγάλο βαθμό να γεννηθούν αισθήματα φιλίας, αγάπης και αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στους μαθητές αλλά και στον εκπαιδευτικό. Συμβουλεύει επίσης τον εκπαιδευτικό και τον γονέα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την πρόοδο του μαθητή κατά μέρος, χωρίς ο τελευταίος να παρίσταται, ώστε να μην δημιουργούνται καταστάσεις αυταρέσκειας και έπαρσης ή οι αντίστοιχες αρνητικές προερχόμενες από κακή επίδοση ή και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότερη είναι η επίδραση του εκπαιδευτικού σε τάξη με ένα μόνο μαθητή. Το σπάνιο θα λέγαμε αυτό φαινόμενο συμβαίνει όταν ο μαθητής είναι χαρισματικός ή εάν διδάσκεται κάποια τέχνη.
μπορεί να συμβεί επίσης στην κατοίκον διδασκαλία που συνηθιζόταν στις οικογένειες των πλουσίων ομογενών, στην βλαχία. Σε κάθε περίπτωση όμως, σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η διδασκαλία.

Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, ταξιδεύουμε σήμερα στα έργα του Ρίγα Βελεστηλή, αφού του αγαπημένου συντοπίτη μας, με το όραμα που είχε, το μεγάλο όραμα για τους Έλληνες και την παιδεία. Αν και ο Ρίγας δεν κάνει αναφορές για το σχολικό περιβάλλον παρά μόνο δύο φορές, θεωρεί όμως ότι παίζει καθοριστικό ρόλο για την εκπαίδευση των μαθητών. Έτσι, το περιβάλλον του ορφανοτροφείου στη Γαλλία του 18ου αιώνα περιγράφεται ως απαράδεκτο. Αν και οι μαθητές ανατρέφονταν δωρεάν με βασιλικά έξοδα, αφού λίγο διέφερε από φυλακή. Αναφέρει, ένα πτωχόν κορίτσι όπου είναι εκεί ήταν ευχαριστημένη να αποθάνει της πείνας πλην να γλιτώσει από εκείνη τη φυλακή. Το ορφανοτροφείο για τα παιδιά δίχως γονείς και πολύ περισσότερο το οικοτροφείο για τα παιδιά των ευπορότερων τάξεων, με τον τρόπο που λειτουργούσαν στη Δυτική Ευρώπη, απέκοπταν τους τροφιμούς από το κοινωνικό περιβάλλον για αποτελεσματικότερο έλεγχο. Έτσι προσέφεραν μια ρηχή εκπαίδευση με ελάχιστα εφόδια και καθόλου βιωματική εξάσκηση, ώστε ο κάθε άνθρωπος γνώριζε από τους δασκάλους ένα επιφανειακό ή και υποκριτικό τρόπο ζωής που πολύ απήχε από την πραγματικότητα. Ο Ρίγας συμβουλεύει τον εκπαιδευτικό να δημιουργεί περιβάλλον τέτοιο ώστε να θυμίζει το οικιακό. Αυτό θα συμβεί όταν ο δάσκαλος συμπεριφέρεται στο μαθητή με τρόπο που θα του θυμίζει το γονέα του. Ιδιαίτερα επιθυμητό είναι το φυσικό περιβάλλον και ως παράγοντας που συμβάλλει στη μάθηση. Στο φυσικής απάνθισμα, ο δάσκαλος και ο μαθητής περιφέρονται, σεριανίζουν τη νύχτα κάτω από το φως του φεγγαριού. Επομένως, είναι φυσικό να ασχοληθούν με το φεγγάρι και τον έναστρο ουρανό. Το σχολικό λοιπόν περιβάλλον οφείλει να προσυδεάζει το φυσικό χώρο στον οποίο κινούνται παιδαγωγός και παιδαγωγούμενος και στον οποίο συμβαίνουν τα φυσικά φαινόμενα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η επαφή του μαθητή με την πραγματικότητα, η οποία θα του επιτρέψει να γνωρίσει τη φύση των πραγμάτων. Αυτή η παιδαγωγική θέση του Ρίγα, η επαφή δηλαδή με την πραγματικότητα, δείχνει το βάθος της παιδαγωγικής του συγκρότησης. Οι ερωτήσεις του μαθητή αποτελούν φυσικό επακόλουθο στην προσπάθειά του να κατανοήσει το φυσικό περίγυρο. Ο περιβάλλον χώρος εμπνέει το μαθητή και, λειτουργώντας ως κίνητρο, τον οθεί στην παρατήρηση και στη διατύπωση συμπερασμάτων. Το ίδιο το περιβάλλον θα προμηθεύσει στο δάσκαλο τα απαραίτητα αντικείμενα, την πέτρα, τη δροσιά, τα φυτά και για τα απλά και κατανοητά πειράματα. Ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος αυτή η προσέγγιση. Στη σκέψη λοιπόν του Ρίγα, το σχολικό περιβάλλον εντάσσεται στο φυσικό περίγυρο μέσα στον οποίο ο άνθρωπος και ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει να ζει αρμονικά. Η φύση είναι αυτός που καθορίζει σε αρκετές περιπτώσεις και το θέμα προς συζήτηση, δηλαδή τη διδακτέα ύλη. Καθορίζει επίσης και τη φυσιολογική σειρά, που με τη σειρά της καθιστά τη θεωρία μεθοδικός και κατά φύσιν εύληπτη, αλλά και διαβαθμισμένη από άποψη δυσκολίας κατανόησης. Έτσι, αφού γίνει η παρουσίαση και η επεξήγηση των πραγμάτων, ακολουθεί η μετάβαση στη θεωρία, στις ιδέες, σύμφωνα με την παιδαγωγική αρχή της εκκίνησης. Στο φυσικό σχολικό περιβάλλον ο μαθητής ανακαλύπτει και ενεργοποιεί τις δυνατότητες του, ενώ με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού βαθμιαία αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα.
υποχρέωση του δασκάλου είναι να έχει υπό το διαρκή ελεγχό του το σχολικό αυτό περιβάλλον, ώστε στην τάξη να συντελείται η διαδικασία της μάθησης και όχι κάτι διαφορετικό και πιθανόν επιζήμιο για το μαθητή. Είναι λοιπόν αποδεκτό από αρκετούς ανθρώπους του πνεύματος εκείνης της εποχής ότι παρά τις προσπάθειες των διδασκόντων και τα χρήματα που δαπανώνται για την παιδεία σε αρκετά σχολεία στην υπόδουλη Ελλάδα αλλά και σε αυτά ακόμα της Διασποράς, τα αποτελέσματα της μάθησης να φανούν ως πενιχρά. Αναφέρει σχετικά: είναι κοινή απορία και αδημονία πως το σχολείο του Αϊσάβα δεν κάνει καμία επίδοση ύστερα από τόσα έξοδα που γίνονται το χρόνο σε αυτό. Το αυτό Λακυρδί τ' άκουσα στην πόλη για το εκεί σχολείο. Το αυτό άκουσα από Σμυρνιούς, Γιαννιώτες και Πάτμιους να κλαίγονται κατά το μάλλον και ήτον για τα σχολιά τους. Βέβαια, ως γνωστό, η επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Σχεδόν όλοι από τους λογίους προβληματίζονται για αυτή την κατάσταση, χωρίς όμως να καταλήγουν σε συμφωνία για το τι τελικά φταίει. Μερικοί αποδίδουν τα φτωχά σχολικά αποτελέσματα στο γλωσσικό ιδίωμα με το οποίο γίνεται η διδασκαλία, άλλοι πάλι τα καταλογίζουν στην ανεπάρκεια των διδασκόντων και υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν τους μαθητές δίστροπους και με ελάχιστο ενδιαφέρον. Αναλόγως με την αιτία στην οποία αποδίδεται η χαμηλή μαθητική επίδοση, επιχειρείται αντίστοιχα και η διόρθωσή της. Τα πενιχρά λοιπόν αποτελέσματα που προκύπτουν στα σχολεία αποδίδονται από τον Δημήτριο Καταρτζή στον άκρος πλημελή τρόπο παράδοσης των μαθημάτων. Ο Μίος και ο Ιώσιπος Μισιόδακας εντοπίζει το πρόβλημα στον τρόπο παράδοσης αυτών των μαθημάτων. Συγκεκριμένα θα γράψει: αλλά τι είναι αυτή η δυσάρεστος αλήθεια την οποία βούλομαι να υπώ, ότι οι διδάσκαλοι δηλωνώ ότι πρέπει να αλλάξω συν ύφος παραδόσεως και ότι πρέπει να αφήσω συν την τετριμένη οδόν. Στο ίδιο αυτό συμπέρασμα καταλήγει και ο Ρήγας, αφού διαπιστώνει ότι με το υπάρχον σύστημα διδασκαλίας ο φιλομαθής μαθητής το μόνο που μάλλον εξασφαλίζει είναι να γεράσει αποκτώντας καμπούρα, σκύβοντας πάνω στα βιβλία, χωρίς κανένα άλλο όφελος. Και αυτό γιατί, όπως γράφει στην εισαγωγή του Φυσικής Απάνθισμα, οι παιδαγωγοί επιμένουν στον άκρατο βερμπαλισμό κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Έχοντας δοκιμάσει ο ίδιος ως μαθητής την καθιερωμένη τακτική της κλασικής παράδοσης, που δεν είναι τίποτα άλλο από την ανώφελη πολυλογία και παράθεση λέξεων στο δυσνόητο γλωσσικό ύφος που συνηθίζονταν τότε από τους εκπαιδευτικούς, συμφωνεί με τον Ζαν-Ζακ Ρουσό ότι θα ήταν προτιμότερο ο μαθητής να πληροφορείται για ό,τι είναι ωφέλιμο παρά να εκπαιδεύεται και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Εντοπίζει δύο βασικά προβλήματα κατά τη διδασκαλία αυτού του τρόπου της παράδοσης και του γλωσσικού ύφους. Σε αυτά εστιάζει τις προσπάθειές του, προσπαθώντας να εκπονήσει πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις. Ο καθιερωμένος τρόπος διδασκαλίας, όπως γνωρίζουμε, είναι η ξερή από μέρους του δασκάλου παράθεση των προσεκμάθηση γνώσεων ενώπιον των μαθητών της τάξης. Ο μαθητής οφείλει να έχει στραμμένη την προσοχή του στην παράδοση και ελλείψη βιβλίων και γραφικής ύλης να προσπαθήσει να αποστηθήσει τις γνώσεις
τις οποίες αναπαράγει την επόμενη φορά ενώπιον του δασκάλου. Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, ενθάρρυνση του μαθητή, δημιουργία κινήτρων για μάθηση, προσωπική επαφή και κάθε είδους συνεργασία για την αντιμετώπιση των αναγκών του μαθητή, χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας, καλλιέργεια της φαντασίας και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης είναι παντελώς αδιανόητα στην καθημερινή διδακτική πρακτική εκείνης της εποχής. Οι διαπιστώσεις λοιπόν των παραπάνω φωτισμένων δασκάλων του γένους για τα αποτελέσματα των επιδόσεων των σχολείων είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Γι' αυτό στα συγγράμματά τους υπάρχουν σαφείς περιγραφές εναλλακτικών μεθόδων παρουσίασης του μαθήματος.

να δούμε όμως τι εισηγείται ο Ρήγας. Πρακτικότερος νους ο Ρήγας αντιπαρέρχεται τη θεωρητική αντιμετώπιση των προβλημάτων και καταθέτει τη δική του διδακτική μέθοδο. Αυτή συνίσταται όχι μόνο στη θεωρητική παράθεση της διδασκαλίας από μέρους του δασκάλου, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της μαζί με το μαθητή. Αποδέχεται λοιπόν ο Ρήγας το δάσκαλο ως κεντρικό πρόσωπο από το οποίο παρέχεται η γνώση, αλλά τοποθετεί το μαθητή δίπλα του ώστε να έχουν άμεση επαφή και επικοινωνία. Το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά από αυτό το σχήμα που εισάγει ο Ρήγας προκύπτει από την καθημερινή πρακτική. Όντας ο δάσκαλος δίπλα στο μαθητή, τον γνωρίζει βαθύτερα, με αποτέλεσμα να εντοπίζει τα ενδιαφέροντά του αλλά και τις αδυναμίες του. Έτσι οργανώνει μεθοδικότερα τρόπους διδασκαλίας, πιο ελκυστικούς, που διευκολύνουν τη μάθηση. Παρατηρεί τις ικανότητες του μαθητή και τον βοηθάει με τρόπο ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του και να αποφεύγονται τα ανεπανόρθωτα λάθη κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. Μπορεί επίσης ανά κάθε στιγμή να επεμβαίνει και να βοηθάει αποτελεσματικά το μαθητή, ώστε ο τελευταίος να μην γίνεται απλώς ο δέκτης της γνώσης που του προσφέρεται, αλλά ενεργός μέτοχος στη διδασκαλία. Ταυτόχρονα μπορεί ο δάσκαλος να ελέγξει πόση από την προσφερόμενη γνώση γίνεται κτήμα του μαθητή και πόση απομένει να επαναδιδαχθεί, πιθανόν με διαφορετική διαδικασία. Το ότι ο Ρήγας δεν αποδέχεται την ίδια μέθοδο διδασκαλίας, άρα και μάθησης για κάθε μαθητή, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς από την επισταμένη μελέτη της δεύτερης ιστορίας του σχολείου των τελικά των εραστών, όπου ο έμπορος Δεβουσέ εφευρίσκει νέα μέθοδο για να διδάξει τον νέο μαθητή του, τον Λέανδρο. Μπορεί επίσης να του διδάσκει ο ίδιος την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας, καθιστάμενος όχι μόνο δάσκαλος, αλλά και συνεργάτης του μαθητή, για τον οποίο πλέον αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα και πρότυπο για μίμηση. Σε αυτό συντελεί η οργάνωση και η εκτέλεση των πειραμάτων με τη μέθοδο που προαναφέραμε. Η ενεργητική αυτή στάση του δασκάλου αποτελεί και ένα πρωτοποριακό κίνητρο για το μαθητή, που βλέπει το δάσκαλό του να βάζει ο ίδιος σε εφαρμογή τα όσα λέει και έτσι πείθεται να κάνει και αυτός το ίδιο. Αυτή την τακτική υπαγορεύει και ο Ιώσιπος Μισιώδιακας. Όταν ο πεπαιδευμένος λέγει όσα έτα λέγει, μήτε λείπει κατά το αυτό να πράττει, διπλασίως τότε πείθει. Ιδιαίτερη σημασία παίζει στη διδασκαλία η υπαγόρευση της δεκτικής συμπεριφοράς του δασκάλου, που όπως έχουμε ξαναπεί καλλιεργεί αποτελεσματικά τη μάθηση μέσω του διαλόγου. Ο διάλογος αποτελεί κατά το Ρήγα αποτελεσματικότερη μέθοδο διδασκαλίας και εφαρμόζεται άμεσα στο φυσικής απάνθισμα. Είναι επίσης μία από τις καινοτομίες που εισαγάγει στη μετάφραση των διηγήσεων του σχολείου των τελικά των εραστών. Προτείνεται υπομορφή θεατρικών διαλόγων μέσω των οποίων τα πρόσωπα ανταλλάσσουν απόψεις και επιλύουν καθημερινά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό ο Ρήγας αναγκάζει, θα λέγαμε, τον αναγνώστη του να βιώσει τα καθημερινά προβλήματα της διδασκαλίας και την ίδια στιγμή του δείχνει και την αρχή της διαδικασίας για τη λύση τους. Αλλά και στις αντιπαραθέσεις των χαρακτήρων στον ηθικό τρίποδα που φτάνουν στα όρια των συγκρούσεων, είναι η επίδραση του διαλόγου που φέρνει τη συμφιλίωση των ανθρώπων και την αίσια κατάληξη. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στο δάσκαλο να εξαγάγει συμπεράσματα για την ηθική προκοπή
του μαθητή, γιατί στη σκέψη του Ρήγα η ηθική τελείωση του μαθητή του αποτελεί βασικό και πρωταρχικό σκοπό της διδασκαλίας. Η πρωτοπορία εδώ συνίσταται στο ότι ο χαρακτήρας του μαθητή δοκιμάζεται όχι μόνο σε καταστάσεις που δημιουργούνται τεχνητά από το δάσκαλο, όπως η δοκιμασία του πουγγίου με τα σκόρπια χρυσά νομίσματα στη δεύτερη ιστορία του σχολείου των τελικά των εραστών, αλλά και σε ρεαλιστικές καταστάσεις της καθημερινότητας, όπου ο γοργός ρυθμός της ζωής δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να καλύψει όλες τις πράξεις του με τον μανδύα της υποκρισίας. Τόσο λοιπόν η διδασκαλία όσο και η μάθηση έχουν ανάγκη από το κατάλληλο όχημα. Και εδώ θα περάσουμε και στο γλωσσικό όχημα, γιατί η γλώσσα μεταφέρει τις σκέψεις και τις ιδέες των ανθρώπων συντελώντας την επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια της μάθησης των πρώτων σταδίων, ο διδάσκων οφείλει να χρησιμοποιεί την κατάλληλη για την ηλικία των μαθητών του γλωσσική μορφή, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητός. Βαθμιαία και αφού διαπιστώσει ότι ο μαθητής έχει αποκτήσει αρκετές γλωσσικές ικανότητες, ο δάσκαλος μπορεί να μεταβαίνει από την απλούστερη μορφή του λόγου στην πιο σύνθετη, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο του μαθητή και βοηθώντας τον να εκφράζεται σαφέστερα και πληρέστερα. Τι συμβαίνει όμως αν δεν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, αν δηλαδή εξ αρχής ο δάσκαλος διδάσκει με σύνθετο λόγο και μάλιστα σε γλωσσικό ιδίωμα εν πολύς ακατάληπτο στους μικρούς μαθητές? Προς τα τέλη του 18ου αιώνα το γλωσσικό ζήτημα βαίνει κορυφούμενο και δημιουργεί ακραίες καταστάσεις μεταξύ των Ελλήνων λογίων της Διασποράς. Ο γλωσσικός διχασμός στις παρικίες των ηγεμονιών της Βουδαπέστης και της Βιέννης αγγίζει τα όρια του εθνικού διχασμού. Οι λόγοι, αλλά κυρίως οι φανατισμένοι οπαδοί τους, δεν αρκούνται σε φραστικά επεισόδια. Προβαίνουν σε δημόσιες διαμάχες και διαπληκτισμούς, δημοσιεύουν σε έντυπα βίαιους και υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ στη Βουδαπέστη εκδηλώνεται και μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος αρχαϊστού. Το γλωσσικό πρόβλημα έχει άμεσες επιπτώσεις στη διεξαγωγή της διδασκαλίας, κυρίως στα σχολεία της υπόδουλης Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Θρηνεί ο Δημήτριος Καταρτζής για την κατάσταση αυτή και γράφει χαρακτηριστικά: «Μόνο για τα διοικά ρήματα που δεν απαντά ο νέος τόσα πολλά σε όλη τη ζωή του, τώρα στην τρυφερή ηλικία του προφέρνει στην τεχνολογία για να ένα μόνε στο τύπτο και τύπτομε. Λέξεις την ημέρα οι οποίες σε κάπα μέρες το μήνα κάνουν 3.000 και το χρόνο λες χιλιάδες που κάνουν μια γραμματική σχεδόν του λασκάρεως. Αμετάλλα που λέγεται ξαναλέγει το χρόνο το παιδί έχουν τάχα λογαριασμό. Κρίμα στα μαύρα τα παιδεία». Ο Ρήγας λοιπόν αντιλήφθηκε αρκετά γρήγορα το ζήτημα της χρήσης του κατάλληλου γλωσσικού τύπου και έθεσε τις βάσεις για την επίλυσή του. Γι' αυτόν η γλώσσα ως εργαλείο για τη μετάδοση της γνώσης, ιδιαίτερα στο πρώιμο στάδιο της διδασκαλίας, πρέπει να είναι απλή και κατανοητή στο μαθητή. Και αυτό το τονίζει στον πρόλογο του Φυσικής Απάνθισμα και αυτό θα θεσμοθετήσει αργότερα στο σύνταγμά του, γράφοντας: «Εκείνος όπου ομιλεί την απλήν ή την ελληνική γλώσσαν είναι Έλλην και πολίτης. Πρόθεσή του είναι να γίνονται όλοι οι νόμοι καταληπτοί από τον κάθε πολίτη.
Γι' αυτό και με τις γλωσσικές αυτές διαμάχες δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα, επειδή αντιλαμβανόταν το διχαστικό πνεύμα που τις διαπερνούσε και που ουσιαστικά δηλητηρίαζε τις σχέσεις των Ελλήνων λογίων. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε σύντομα αυτή την εκπομπή και το αφιέρωμα στο Ρήγα Βελεστηλή, συνεχίζοντας την επόμενη Τετάρτη για τις παιδαγωγικές του αυτές ενδιαφέρουσες απόψεις και για το σχολικό περιβάλλον, αλλά και για την συμπεριφορά του μαθητή μέσα στο σχολείο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και μηδενισμό σχεδόν των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο, 5η, οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία τελικά πήρε αναβολή. Ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής, αλλά και πολλών ακόμη νομών της χώρας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί χθες. Οι 5 συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα ισχύσει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό που θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: σας. Πέμπτη, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sinners και Mr. Brightside, και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά βρίσκεται στην ΕΡΤ, ακά Μουντιάλ δηλαδή, αλλά δεν είναι σωστός όρος ο όρος Μουντιάλ, το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Καλοκαιράκι 2026, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, είμαστε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Κρίμα που δεν κάνουμε και μαζί και σήμερα, αλλά για αλλαγή, εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου κάπου πρέπει να αλλάζει και αυτό. Και ο Ανδρέας, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά και εσύ, μια χαρά. Όλοι μια χαρά, όλοι μια παρέα εδώ στον 102. Σας θέλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα στα 13 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, πότε θα βρέξει. Παίζει λίγο κρυφτούλη η βροχή, την περιμέναμε όλη την ημέρα να βρέξει σήμερα, σας τα είχαμε πει από χθες. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ξέρετε, όλα αυτά είναι κάτι δυναμικό, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μεταξύ άλλων, σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, αλλά είναι και Εθνική ημέρα πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει με τον καφέ που πίνουμε πάρα πολύ, ταιριάζει και με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Ελάτε στην παρέα μας 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή οι Scorpions δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυτό τους το τραγούδι ειλικρινά περιγράφουν τη συναισθηματική μου κατάσταση.

Scorpions in Trance εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στο Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Στον νομό, λέει, και στην πόλη της Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις τώρα το απόγευμα που θα αυξηθούν, δίνοντας αυτές τις βροχές που περιμέναμε όλη μέρα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τώρα, άμα δεν βρέξει, μην το δέστε και σκηνή κορδόνι, μπορεί και να μην βρέξει. Έτσι, πως το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε έναν υπέροχο καλοκαιρινό ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο Πέμπτη όμως, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναμάθημα. Επίσης, οι υποψήφοι, εννοείται, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη βαθμολογία τους διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, επισκέπτονται την ιστοσελίδα που έχει οριστεί, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 πρώτους χαρακτήρες του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονύμου και μητρώνυμου, χρησιμοποιώντας κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Και θυμάμαι σαν χθες, παρότι πιστέψτε με, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σαν χθες την αγωνία που είχα να πάω στο σχολείο, να δω, τότε δεν είχαμε διαδίκτυο και ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε εμείς των σπηλαίων τα παιδιά πηγαίναμε στο σχολείο, περιμέναμε να αναρτηθούν εκεί οι βαθμολογίες και να δούμε τελικά τι καταφέραμε και τι κάναμε. Και θυμάμαι, επειδή δεν άντεχα από την αγωνία μου, ευτυχώς μία συμμαθήτρια μου λέει: έλα, καλά τα πήγες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και να μην τα πάμε όμως καλά, είπαμε, η ζωή εδώ τώρα ξεκινάει. Ειδικά μα είσαι 17-18 χρονών μπουμπούκι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και γενικότερα να μην το βάζετε κάτω. Άμα έχετε έτσι ένα στόχο, μην τα παρατάτε ποτέ. Και μπορεί να μην είναι μέσω των Πανελληνίων αυτός ο στόχος, να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εννοείται, δυναμικά, με White Snake, άσπρο φίδι. Here I go again. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Στο Viber τα μηνύματα, αν έχετε και καμιά φωτογραφία από θάλασσα ακόμα καλύτερα, 6-9-30-078-228.

ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε και τι σχολιάζουμε εδώ. White Snake, μας αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα, είμαστε στα κόκκινα. Και διαβάζω ότι κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αυτό όμως θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Και με ντεφλέπαρτ, εγώ έτσι γαλουχήθηκα με αυτά τα άσματα και είχα αφήσει ντεφλέπαρτ πάνω από το κεφάλι μου. Ενώ είπαμε κάποιες άλλες, ακούγανε Bros. When will I be famous? Εγώ άκουγα ντεφλέπαρτ και Hysteria. Για τη συνέχεια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατάληψη είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα που αφορούν την απόδοση των επιδοτήσεων. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέση. Παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκθεση του ορχομενού Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι τραγουδάρα μας έβαλες πάλι, λέει η φίλη μου η Σοφία. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Fleetwood Mac και The Chain. Η Σοφία συνήθως μας ακούει όταν γυρνάει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έχουμε ήλιο και βροχή μαζί. Άρχισε να βρέχει τώρα εδώ στο κέντρο. Σας το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τελικά έβρεξε, αλλά έχει και ήλιο. Είμαστε τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μεταδίδουμε Fleetwood Mac, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1947, γεννήθηκε ο Michael John Kells Fleetwood, κατά κόσμο, ο Mick Fleetwood, Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, είναι ο ντράμερ, συνιδρυτής και ηγέτης του ροκ συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Το επώνυμό του συγχωνεύτηκε με αυτό του μπασίστα του συγκροτήματος John McVie για να σχηματιστεί το όνομα του συγκροτήματος. Γίνεται 79 ετών σήμερα, να τα χιλιάσει και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι να μας λέτε αν σας αρέσουν και τα τραγούδια που ακούτε, στο 6930 078 228. Με αφορμή μέσα σε όλα τα άλλα σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑΤΗ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η ΆΡΣΙΣ, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης στις 8 η ώρα το απόγευμα στο πάρκο απογευματινού ήλιου δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και σε εξέλιξη και το φεστιβάλ βιβλίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Refugee Week Greece και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας ασφάλεια και αν μη τι άλλο αξιοπρέπεια. Η βραδιά θα πλησιωθεί μουσικά από τους Candy Flip, Ανδρομέδα, Μαρία Κατιρτζίδου, Σύνοδη Πόρη, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής συνοχής. Αντί εισιτηρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να προσφέρουν είδη προσωπικής υγιεινής σε μικρές συσκευασίες, τα οποία θα διατεθούν σε πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν στις 8 στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Και επειδή σαν σήμερα το 1967 οι Jefferson Airplane κυκλοφορούν το single τους White Rabbit, το οποίο θα ανέβει μέχρι την 8η θέση του Billboard Hot 100, μάλιστα είναι μέρος του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Surrealistic Pillow, δηλαδή υπερρεαλιστικό μαξιλάρι, πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane και White Rabbit για τη συνέχεια.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να βρέχει έξω ή έχει ήλιο και βροχή. Δεν βρέχει τώρα τελείως. Αυτό ήταν καλοκαιρινή μπόρα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Στα 43 λεπτά μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λίγο κίνησούλο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε και στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Δράση αντιγράφητη στην Καλαμαριά για την υποδοχή του μετρό. Πότε θα συμβεί, πότε θα γίνει αυτό? Αύριο. Αύριο 5η, 25 του Ιούνιου στις 7 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση. Το μετρό, σου λέει, επιτέλους φτάνει στην Καλαμαριά. Μια νέα διαδρομή ανοίγεται στην πόλη μας. Όμως η επόμενη στάση δεν είναι μόνο ένας σταθμός, είναι η πόλη όλων μας, είναι οι γειτονιές μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά, το παραλιακό μας μέτωπο, το μπαλκόνι της Καλαμαριάς στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και το μετρό στην Καλαμαριά και γι' αυτό πρέπει έτσι λίγο να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας, να υποδεχτούμε το μετρό με μια Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο φωτεινή, πιο όμορφη. Η επόμενη στάση είναι η συμμετοχή, η φροντίδα για μια Καλαμαριά που μας αξίζει. Βέβαια, τα γκράφιτι δεν ενοχλούν. Περισσότερο ενοχλούν τα σκουπίδια και γενικότερα το να μην υπάρχει έτσι μια τάξη και να υπάρχει μια αναρχία στους δρόμους. Αύριο, πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε εκεί ανατολικά και θέλετε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή τη δράση, ραντεβού λοιπόν 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές και τα γκράφιτι είναι πραγματικά έργα τέχνης. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 στην κορυφή του Billboard Hot 100 μάντεψε, βρίσκονται τα σκαθάρια και το Get Back. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν συγκλάκι 11 Απριλίου του 1969 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο Let It Be το 1970.

μας αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας τη Μαρό, που μας λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Σκαθάρια, από τους Beatles, το Get Back. Έλα εδώ στην παρέα, είναι η ώρα τώρα που εκεί στο στούντιο 4 μας ανοίγουν την όρεξη. Αυτή τη στιγμή βέβαια φτιάχνουν, λέει, τυροπιτάκια με βρώμη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προτιμώ το χθεσινό με τα μακαρόνια και την μελιτζάνα και την ντοματούλα και το κεφαλοτυράκι και όλα τα σχετικά. Αλλά και αυτό μια χαρά το τρώω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πολύ γρήγορα μουσική ιστορία. Σαν σήμερα, το 2004, η Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton είχε βαφτίσει Blackie, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για $959,500. Ποσό που την κάνει και την πιο ακριβή κιθάρα στον κόσμο. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο ίδρυμα Crossroads Addiction Clinic, την οποία είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας το 1998. Το 1970, αξίζει να σημειώσω ότι ο Eric Clapton είχε αγοράσει από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων εκεί στο Nashville, στο Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς $100 τη μία. Μάλιστα, χάρισε τις 3 τον George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ διέλυσε τις υπόλοιπες και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μία νέα κιθάρα, την Blackie. Άραγε σε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί την Blackie ή όχι?

Και εγώ δεν αντέχω να μην πάω κάπου και αυτό το καλοκαίρι, αλλά εννοείται μεταξύ μας δεν έχω κλείσει απολύτως τίποτα, διότι όσοι ήθιστε είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά ελπιστώ κάπου όλο και κάπου έτσι να πλατσουρίσω, πέραν βέβαια το ότι, από το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ όμορφες παραλίες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και γενικότερα. Άκου να δεις τώρα όμως τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν έτσι για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Γαλήνια Αύρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς, η Βρετανική Times, και μάλιστα επισημαίνουν ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο μύθων και θρύλων, διότι σύμφωνα με την παράδοση το νησί συνδέεται με την ύφη Καλυψό και τον Οδυσσέα. Μας λένε γενικότερα ότι το δημοσίευμα το Times σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του έτσι γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού, τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές τους. Δεν ξέρω, και Ιόνιο μ' αρέσει, και Αιγαίο μ' αρέσει, και Κυκλάδες μ' αρέσουν, και Κρήτη μ' αρέσει, και εδώ κοντά Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, που πλέον μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα μεταξύ μας. Πιο πολύ συμφέρει να πας στο εξωτερικό καμιά φορά με λιγότερα χρήματα, αν βρεις έτσι ένα φθηνό εισιτήριο από low cost εταιρεία, παρά να πας σε ένα κοντινό νησί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πως συνδέονται όλα όμορφα και ωραία. Ακούσαμε πριν Eric Clapton, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Jeff Beck, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2023. Και το 1965 ο Jeff Beck αντικατέστησε τον Eric Clapton στους Yardbirds, με τους οποίους παρέμεινε για 2 χρόνια. Έπειτα σχημάτισε ο Jeff Beck τους The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood, ενώ από τον μπάσο και τα τύμπανα πέρασαν πάρα πολλοί μουσικοί.

Ο Τζεφ Μπέκ έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Grammy Best Rock Instrumental Performance και στη μακρόχρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Roger Waters, Stevie Wonder, Ζούκερο, Cindy Lauper, ZZ Top και πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2009, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2023 και με Τζεφ Μπέκ θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και οδεύουμε φυσικά σε ειδήσεις, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, γιατί μας ρωτάτε λίγο για τον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι γίνεται και με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα Κόκκινα και στην Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τον καιρό, από ό,τι βλέπω θα ξαναβρέξει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γι' αυτό δεν σας λέω κάτι. Αν τώρα σχεδιάζετε να βγείτε από το σπίτι σας, πάτε μια μικρή ομπρελίτσα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. And I

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα λόγω νέας αναζωπήρωσης στη φωτιά που ξεκίνησε να καίει τη Δευτέρα το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση λίγο πριν τις 5 παρα 20 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει ξερά χόρτα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό της Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Κατάληψη είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση δόσεων και τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωση σε μία δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο 5η οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αναβολή πήρε η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική, όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου παραπέμφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σε εξέλιξη σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι 5 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριέ.

υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια. Τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια σταθμούς που όλοι πιστεύω ότι τα έχουμε έτσι συνδέσει με κάποια μας προσωπική στιγμή. Με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε τώρα, ο ακέραιος, ο ακούραστος, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου συνεχίζει με την ίδια ορμή, με την ίδια αλήθεια, με την ίδια ανθρώπινη έτσι βαθιά ένταση, να ενώνει γενιές, να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική, προσωπική, συλλογική. Έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα λοιπόν Θέατρο Γης, πιστό έτσι καιρού επιτρέποντος, να πάνε όλα καλά. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, ιστορία γίνεται ξανά παρόν με τον Βασίλη στη σκηνή και δεν χρειάζεται, ειλικρινά δεν ήξερα ποιο τραγούδι σήμερα να πρωτοπαίξω και να μεταδώσω, αλλά αποφάσισα να ακούσουμε τη Σφεντόνα. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 και η γενική είσοδος είναι στα 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είστε καθημερινά εδώ κοντά μας, το άκου να δεις, στον 102 της R3 και τούτο το απόγευμα της Τετάρτης που παίζουμε λίγο κρυφτούλη στον καιρό, δηλαδή μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε βροχή, έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, αλλά για αύριο δεν θα έχουμε καθόλου βροχούλα από ό,τι βλέπω και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κίνηση, αναφορικά μάλλον με την κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ξέρω ότι η φίλη μου η Στέλλα μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στην συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γι' αυτό της έβαλα και αυτό το τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Psst, I see dead people.

Eminem, Lose Yourself. Φυσικά μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας 8 Mile του 2002, μεγάλη εμπορική επιτυχία, και αυτό που πρέπει και να αξίζει να σημειώσω για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το Lose Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι hip hop που κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο rap τραγούδι αλλά και για την καλύτερη solo rap ερμηνεία. Το 2004 ήταν ένα από τα τρία μόνο rap τραγούδια του 21ου αιώνα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον αριθμό 166 και πολλά πολλά άλλα. Μόνο τα καλύτερα εδώ στα έχουν να δει στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν εκεί που είστε βρέχει, θα θέλαμε να μας πείτε, και δεν έχουμε και κίνηση, μόνο βλέπω εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σχολιάζει σε συνέντευξή της τη ματέωση της ταινίας της με τη Universal. Η βασίλισσα της Pop εξήγησε στο περιοδικό interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών, λέει, διαφωνιών με τη Universal Pictures. Έχω ζήσει, σου λέει, μια τεράστια ζωή, Μαντόνα, το έχουμε καταλάβει, και νομίζω ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Οπότε χρειαζόταν, λέει, αντίστοιχα και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Η Star του Vogue και όχι μόνο υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές τελικά δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά από την άλλη, επειδή Μαντόνα είναι αυτή, μυαλό ξουράφι κατά τα άλλα, σου λέει, η ματέωση των σχεδίων οδήγησε σε νέες επιλογές. Το Μάιο του 2025, γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της. Σου λέει, δεν θα παίξετε ταινία μου, θα κάνω μίνι σειρά με τη ζωή μου. Όπως και να έχει, από κάπου κάτι πρέπει να συμβεί. Και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, με το Frozen κάτι τι πειραγμένο από την ίδια τη Μαντόνα, θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων, η οποία παρεπιπτόντως δεν κάνει, σου λέει, πλέον και επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τακούνια, πάνω αυτά. Η ίδια παραδέχεται πως τα τόσα χρόνια σε ψηλά παπούτσια είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο σώμα της και δει στα γόνατα. Ναι, τα τακούνια το κάνουν αυτό, κάνουν χονδροπάθειες, μέση και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα περνάμε και εμείς που δεν φορούσαμε συνέχεια τόσο ψηλά τακούνια, αλλά τέλος πάντων, η ηλικία φταίει, η Μαντόνα μου, δεν είναι μόνο τα ψηλά τακούνια. Πέταξα και το καρφάκι μου. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Συνελήφθη 43χρονη που ομολόγησε ότι προκάλεσε δύο πυρκαγιές στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο και συνελήφθησαν 6 άτομα. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα 2 ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αλήθεια είναι ότι έχει διανύσει πολλά μίλια η Μαντόνα. Γι' αυτό το λόγο σου λέει πλέον δεν κάνει επικίνδυνα χορευτικά, ούτε πάνω σε τακούνια, ούτε πάνω σε τραμπολίνα, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα λέει θα προσέχει τον εαυτό της. Βέβαια πάντα βρίσκει τρόπο η Μαντόνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και να μας απασχολεί είτε με νέα αλμπουμάκια, είτε γενικότερα με μία τη συνέντευξη, είτε όχι με την μίνι ταινία σειρά αναφορικά με το βίο της και όχι μόνο, είτε με ταινίες, με τα πάντα όλα η Μαντόνα πάντα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει, δεν έχει πολλή κίνηση, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ήδη σας λέγαμε ότι σήμερα ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γη, σήμερα το βράδυ. Πάμε να σας δώσουμε έτσι και μια ακόμα όμορφη ιδέα για το πώς να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης και να σκάσει και λίγο το χυλάκι σας. Δημήτρης Χριστοφορίδης, λέω να πάρω Κάκτο στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, δεν ξέρω καθόλου από δεκαετία των 40, ακόμα στη δεκαετία των 30 είμαι Ανδρέα. Έτσι θα λέμε, είμαι Δεσποινής ετών 39. Το λέω δημοσίως, έτσι, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, του χρόνου θα είμαι 38. Λοιπόν, πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, ένα σταθμό ζωής όπου η πιο μεγάλη σημασία και δεσμευτική απόφαση που φαίνεται ικανός να πάρει είναι η αγορά στα 40 του ενός Κάκτου. Με πάνω από 1000 παραστάσεις σε Αθήνα και επαρχία από το ξεκίνημά του στις νύχτες κωμωδίας, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει εμπειρία, φέρνει ευστροφία, φέρνει χιούμορ, το οποίο είπαμε μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, το οποίο όμως σου τσιγκλάει και τις ανασφάλειες αλλά και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας. Ποια είναι η μέση ηλικία, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και αυτή η κρίση που λένε μέση ηλικίας, τι είναι ακριβώς, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα σας τα λύσει όλα ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης. Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημάτων, εσωτερικής αναζήτησης, σαρκαστικής κωμωδίας, όπως λέει και ο ίδιος. Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, πολύ σύμφωνη είμαι, φίλος μου, φίλους, πολύ σωστό και αυτό, και έναν Κάκτο στο περβάζει. Άρα έχω φαΐ, έχω φίλους, μου λείπει ο Κάκτος. Η παράστασή του, σου λέει, αποτελεί ένα υπαρξιακό stand-up, όχι γιατί είναι βαρύ και πω ο Χριστοφορίδης, ας πούμε, να πούμε είναι η πενταψύχωση του Σάρτρ, αλλά γιατί καλεί έστω και για λίγο το κοινό να μετακινηθεί. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βουνό, μπορείς να πας και δεξιά και αριστερά. Και εκεί μέσα στη μετακίνηση γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο. Έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, δεν το είπε και ο Φρόιντ. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε λίγο έτσι να μπείτε στον κόσμο του Δημήτρη Χριστοφορίδη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής, και οι τιμές που πάντα σας τα λέμε είναι στα 13 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ ούτε από κρίσης μέσης ηλικίας, ούτε από τέτοια διλήμματα, ούτε τίποτα. Είπαμε, Δεσποινής ετών 39, δεσμεύομαι και σας το λέω και να το ξέρετε. Συνεχίζω με Ροζαλία, γιατί σας το χρωστάω από χθες. Θέλουμε για λίγο ακόμα τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Μεγάλη επιτυχία, Unholy, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Group Therapy σου λέει, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Από την άλλη, ο Τσάκη, έχουμε και από αυτούς τώρα, YouTuber, influencer, TikToker, όλα αυτά τα ωραία, βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον, ποιος είναι καλά και ποιος είναι ασθενής τελικά. Όλα αυτά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σήμερα στις 7, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά αύριο 5η 25 και Παρασκευή 26 στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 27 Ιουνίου διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7.30. Και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να χορεύουμε, συνεχίζουμε να ρίχνουμε τους χορούς μας καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ευτυχώς δεν χορεύουν τα οχήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά. Μόνο εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα εξακολουθώ να βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα δεν βρέχει. 27 βαθμοί Κελσίου και ανέβασε και άλλο την ένταση.

πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή από την πολύχρονη πορεία του, καθώς και τραγούδια από το νέο του δίσκο με τίτλο Πλανόδιος, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με σημαντικούς ερμηνευτές, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχετε σήμερα την απόλαυση για να παρακολουθήσετε μια μαγική παράσταση που καλείται να ζήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης ως μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού. Σήμερα Τετάρτη δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, στο Θέατρο Κήπου στις 9 και τα εισιτήρια από 5 ευρώ. Επίσης, ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει απόψε στην Μονή Λαζαριστών για ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, με πολυετή παρουσία, με ισχυρό κοινωνικό στίχο, έρχεται σε ένα live που συνδυάζει το νέο του υλικό με τραγούδια όμως που έχουν καθορίσει την πορεία του και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Σας είπα, σήμερα είχαμε άπειρες προτάσεις, έτσι, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας θα πω. Εσείς διαλέγετε, επιλέγετε τι σας ταιριάζει περισσότερο και το ακολουθείτε. Και επειδή μίλησα για Συμφωνική Ορχήστρα και επειδή μίλησα και για 12ο Πίθηκο και επειδή και χθες ήταν ο Ακύλας εδώ, άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα. Θα κλείσουμε με Ακύλα που τραγουδάει παρέα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και αμέσως μετά θα ακούσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε και 12ο Πίθηκο. Και 12ο Πίθηκο, και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με ελληνικά άσματα, το άκου να δεις, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την παρέα. Σας θέλουμε κάθε μέρα εδώ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισυντισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους ισχυρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ. Στα 73,82 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 70 το ελαφρό αργό. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κατάληψη σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Αναβολή πήρε η δίκη για τον θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μία 46χρονη αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου παραπέφτηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πατέρας του Ζαν, ο Φρανσουά Νουί, ήταν γράφτης. Και ο Ζαν πάντα έλεγε ότι κληρονόμησε από αυτόν την υπερηφάνεια της ευσυνείδητης δεξιοτεχνίας. Το ένα μισό το έχουμε, φίλες και φίλοι. Ψάχνουμε το άλλο τώρα. Η μητέρα του, η Μαρία Μαγδαληνή, ήταν βιολονίστρια που έδινε το δικό της μερτικό στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας, παίζοντας κυρίως τα καλοκαίρια στην ορχήστρα του καζίνο στο κοντινό για την οικογένεια παραθαλάσσιο θέρετρο Αρσασόν. Η Μαρία Μαγδαληνή, λοιπόν, δούλευε πάντα βράδια, πότε παίζοντας με την ορχήστρα του κλαμπ του καζίνο, πότε συνοδεύοντας μουσικά διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Όμως η μαμά έπαιρνε τον μικρό Ζαν μαζί της. Εκείνος, γεμάτος χαρά, άλλο δεν έκανε από το να παρακολουθεί τις διάφορες παραστάσεις από τα παρασκήνια. Άλλοτε πάλι παρακολουθούσε τις πρόβες και ζητούσε από τους συγγραφείς να τον αφήσουν να διαβάσει τα σενάρια τους. Όταν τον άφηναν, περιττό να σας πω πως έπρεπε να φτάσει την ώρα του ύπνου για να τα αφήσει από τα χέρια του. Και κάπως έτσι, στα 12 χρόνια του, άρχισε να γράφει. Κρίμα που εκείνα τα έργα δεν σώζονται. Από την άλλη όμως, σώζεται μια κληρονομιά μοναδική. Ένας πλούτος ανεξάντλητος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να στείλει το μήνυμά του, μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα SMS 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ζιλ Βινιό, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας τραγούδι, 1964, το Μομπέι. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του γαλλικού αλλά και καναδικού πενταγράμμου την εποχή εκείνη, του γαλλόφωνου καναδικού πενταγράμμου, «Ο τόπος μου», όπως είναι η μετάφρασή του. Και ας πάμε στον πρώτο τόπο του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν, ο Ζαν Ανούι, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουνίου του 1910 στον Μπορντό. Αλλά όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι. Χρόνια αργότερα τον συναντάμε έναν πραγματικό δανδύ στο Λύκειο Σαπτάλ και λίγο αργότερα στη νομική σχολή της Σορβόνης. Αλλά μην μπορώντας να συντηρήσει τον εαυτό του οικονομικά, τα παράτησε μετά από μόλις 18 μήνες σπουδών για να αναζητήσει δουλειά ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία Publicité d'Amour. Ο Ανούι παντρεύτηκε την ηθοποιό Μονέλ Βαλεντίν το 1931, αλλά ο γάμος του τον πονούσε διαρκώς, φίλες και φίλοι. Μόνη παρηγοριά του στο σπίτι, οι κόρες του, καθώς η σύζυγος άλλαζε τη μία ανδρική αγκαλιά μετά την άλλη, μην το συζητάτε, και ο Ζαν συνέχισε να πονά. Και όσο η οικογένεια μεγάλωνε σε μέλη, τόσο η οικονομική κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Έτσι, παράλληλα με τη δουλειά του στη διαφημιστική εταιρεία, άρχισε να γράφει κωμικές σκηνές, σκετσάκια, σύντομες ιστορίες για τον κινηματογράφο, προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στην ηλικία των 25 χρόνων, ο Ζαν Ανούι βρήκε δουλειά ως γραμματέας του Γάλλου ηθοποιού αλλά και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ στην κομεντή των Ηλυσίων Πεδίων. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Καταρχάς σώθηκε. Και πώς σώθηκε? Σώθηκε διότι ο Ζουβέ του δάνεισε μερικά από τα έπιπλα που είχαν απομείνει από την παραγωγή του έργου Ζίγφριντ του Ζαν Ζιραντού, έτσι ώστε να επιπλώσει το λιτό σπίτι του. Αλλά ως εκεί η βοήθεια, ο Ζουβέ δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του βοηθού του για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Ζιραντού αποτέλεσε έμπνευση για τον Ανούι και με την ενθάρρυνση αυτού του καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τον οποίον κάποια στιγμή ο Ανούι γνώρισε, άρχισε να γράφει ξανά το 1929. Συνέγραψε το «Ουμουλούς Λεμοέ» μαζί με τον Ζαν Ορεσάν. Ακολούθησαν τα δικά του πρώτα έργα, «Λερμίν» το 1932 και το «Μανταρίν» του 1933, και τα δύο σε παραγωγή του Οριελέν Λουνιέ Ποέ, ενός καινοτόμου ηθοποιού και διευθυντή σκηνής που ήταν τότε επικεφαλής του Théâtre de l'Œuvre. Αλλά εισπρακτικά δεν πήγαν καλά τα έργα του, παρά την φοβερή φιλοσοφία του στο γράψιμο, την αρχική φιλοσοφία του στο γράψιμο, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τις επιρροές του ράφτη πατέρα του. «Η λέξη δημιουργεί τη διακόσμηση», έλεγε ο Ανούι, και πάνω σε αυτό ο παραγωγός Ποέ άφησε τη λυρική πρόζα του Ανούι να λάμψει μπροστά σε ένα σκηνικό απλών συνθέσεων γραμμής και χρώματος που δημιουργούσαν μια ενότητα φοβερού στυλ αλλά και διάθεσης. Οι μεγάλοι της τέχνης όμως μπορούν να δουν πίσω από τις εισπράξεις
και ο Ρώσος σκηνοθέτης Γιώργη Πιτόεφ είδε. Μαζί λοιπόν έφτασαν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανούι του 1937, τον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο «Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές», φίλες και φίλοι, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ιστορία ενός στρατιώτη με αμνησία, του Ανθέλ Μανγκίν, τον οποίον διεκδικούσαν πάνω από 12 οικογένειες, παρακαλώ. Η πένα του Ανού γίνε μοναδική. Ο ρεαλιστικός λόγος του χτυπά στην καρδιά κριτικούς και κοινό. Στην αμνησία του ήρωά του, που στο δικό του έργο ονομάζεται Gaston, συναντά κανείς πάρα πολλά. Κυρίως όμως τον απλό στρατιώτη, που ως κομμάτι κρέας κάποιοι τον έσυραν σε ένα πόλεμο, και στην επιστροφή όλοι τον θέλουν, διότι πολύ απλά θέλουν μερίδιο από τη δόξα του.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο βαρύτονος Φρανσουά Λερού στο Λεσουάρ του μεγάλου Σαρλς Γκουνό. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, δεν υπήρχε σεζόν στο Παρίσι που να μην παρουσιάζεται σε περίοπτη θέση κάποιο καινούριο έργο του Ανούι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα εξάγονταν πλέον στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1938, μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης δουλειάς του Ανούι σκηνοθετήθηκε από τον εξέχοντα σκηνοθέτη και σκηνογράφου του Παρισιού, τον Αντρέ Μπαρσάκ, ο οποίος είχε αναλάβει διευθυντής του Théâtre d'Atelier μετά την συνταξιοδότηση του Σαρλ Ντουλέν το 1940. Ο Μπαρζάκ ήταν υπέρμαχος του Ανούι και οι σχέσεις τους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του θεατρικού συγγραφέα και μετά τον πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 ο Ανούι στράφηκε από τις σύγχρονες ιστορίες σε πιο μυθικά, κλασικά και ιστορικά θέματα, με πρωταγωνιστές που διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από το μοιραίο παρελθόν. Τα θέματα εκείνης της περίοδου συνδέονται στενότερα με τις υπαρξιακές ανησυχίες συγγραφέων όπως ήταν ο Ζαν Πολ Σάρτρ και ο Αλμπέρ Καμί. Το πιο διάσημο έργο εκείνης της ομάδας ήταν αφισβήτητα η Αντιγόνη, η οποία καθιέρωσε τον Ανούι ως κορυφαίο δραματουργό, όχι μόνο λόγω της δύναμης με την οποία σχεδίασε την κλασική αντιπαράθεση μεταξύ της ασυμβίβαστης Αντιγόνης και του Κρέοντα, αλλά και επειδή οι Γάλλοι θεατρόφιλοι υποκατοχή τότε διάβασαν το έργο ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή. Η Αντιγόνη του Ανούι είναι ένα θεατρικό έργο σε μία πράξη και είναι ένα από τα λεγόμενα Nouvelle Pièce Noire, δηλαδή τα νέα σκοτεινά έργα, μαζί με το Ζεζαμπέλ του 32, Ρωμαίο Ζενέτ του 46, Τιμίδια του 53, σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις που ο ίδιος έκανε τότε. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 4 Φλεβάρι του 44, όπως είπαμε, υπό γερμανική κατοχή. Ο Ανούι επανεξετάζει το ρόλο του Κρέοντα και τις ευθύνες που τον δεσμεύουν ως πολιτικό άρχοντα, ενώ απογυμνώνει από κάθε αξία και ήθος τους δύο αδελφούς της Αντιγόνης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο. Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Ζαν Ανούι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, μετά αφήνετε ένα κενό και στο τέλος στέλνετε το μήνυμα στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, νωρίς έστειλε την δικιά του καλησπέρα και την αγάπη ανταποδίδουμε, όπως και ο αγαπημένος ο Μάκης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Δημοσθενή στην Νεάπολη, από όπου μας ακούν. Στην Τατιάνα μας την καλησπέρα να στείλουμε, στην Πατρίτσια και την Άννα, στον αγαπημένο το Στέλιο και τον Ιωσήφ μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην Λιάνα και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Λεσέ Μάντελα Μου, στίχη του ανθρώπου για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα, του Ζαν Ανούι. Μουσική του Φρανσίς Πουλέ για την όπερά του με τίτλο Λοκάντια. Είμαστε πια στα 1940 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη όπερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανούι σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Βερονίκ Ζεν. Κάτω από την γερμανική λογοκρισία λοιπόν, φίλες και φίλοι, το έργο Αντιγόνη του Ζαν Ανούι παραμένει διφορούμενο ως προς την απόρριψη της εξουσίας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την Αντιγόνη και την αποδοχή της σύμφωνα με τις ιδέες του Κρέοντα. Ωστόσο, γίνονται φανεροί από την πρώτη στιγμή οι παραλληλισμοί με την γαλλική αντίσταση και την ναζιστική κατοχή, και προφανής γίνεται επίσης η καταγγελία του συγγραφέα κατά της παθητικότητας πολλών συμπατριωτών του απέναντι στους νόμους που είχε επιβάλει η γερμανική κατοχή. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της πρώτης παράστασης ήταν του συνεργάτη του, τον οποίον προαναφέραμε, του Αντρέ Μπαρσάκ, και το ρόλο της Αντιγόνης θα πάρει η σύζυγος του Ανούι. Στην εκδοχή του Ανούι, όπου η θεατρική τέχνη, η επιτιδιότητα του επιχειρήματος υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι θεωρείται ως κακόγουστη ή μειωτική διαπραγμάτευση του θέματος της Αντιγόνης, ο Κρέον νικά, φίλες και φίλοι. Ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Στο απόγειο της μεγάλης σύγκρουσης αποκαλύπτει στην Αντιγόνη ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τα υπολείμματα του Ετεοκλή από αυτά του Πολυνίκη. Οι οπλές του αργίτικου υπηκού έχουν ποδοπατήσει και τα δύο πτώματα, μετατρέποντάς τα σε αποκρουστική λάσπη. Η τιμένη λοιπόν η Αντιγόνη λέει πως τώρα θα επιστρέψει στο δωμάτιό της στα Ανάκτορα. Είναι ακριβώς η έκβαση που ουσιαστικά απαιτούσε ο Κρέοντας. Καμία θεϊκή επιταγή, κανένα ηθικό απόλυτο δεν απαιτεί κάτι άλλο. Ο ύπουλος ρυθμός της διαλεκτικής του Κρέοντα έχει υποσκάψει τα υπαρξιακά θεμέλια της πράξης της Αντιγόνης και οι σκηνικές οδηγίες ήταν ενδεικτικές. Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτισσα. Έχουν καταρρεύσει τα παιδικά όνειρά της περί ηρωισμού και πολιτικού αντίκτυπου. Ως εδώ βέβαια, διότι εξακολουθεί να παίζεται το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι, και εμείς δεν προδίδουμε ποτέ από τη μέση
και προς το τέλος τι συμβαίνει. Οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο απτό στοιχείο προκειμένου να το απαγορεύσουν. Ο λαός το λάτρεψε. Το ίδιο και η κριτική. Η Αντιγόνη του Ανούι έγινε μια πραγματική σημαία αντίστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ομαδοποίησε τα έργα εκείνης της περιόδου με βάση τον κυρίαρχο τόνο τους, δημοσιεύοντας τα μεταγενέστερα έργα του σε συλλογικούς τόμους για να αντικατοπτρίζει αυτό που πίστευε ότι αντιπροσώπευε τις φάσεις της εξέλιξής του και αυτό που έμοιαζε χαλαρά με τη διάκριση μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Τα μαύρα έργα, η ομάδα εκείνη, ήταν τραγωδίες ή ρεαλιστικά δράματα, όπου ο Ανούι έγραφε συνήθως για νέους ιδεαλιστές και ασυμβίβαστους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήταν σε θέση να διατηρήσουν μεν την ακεραιότητά τους, επιλέγοντας όμως μόνο τον θάνατο προκειμένου για να το καταφέρουν. Αντίθετα, τα λεγόμενα Peace Rose, δηλαδή τα ροζ έργα του Ανούι, ήταν κωμωδίες, στις οποίες κυριαρχούσε η φαντασία σε μια ατμόσφαιρα όμοια με εκείνη των παραμυθιών. Σε αυτά τα έργα, όπως ήταν το Καρναβάλι των Κλεφτών, το Δείπνο με την Οικογένεια ή το Λεοκάντια, μετάφραση στα ελληνικά «Ο χρόνος που θυμάται», το προαναφέραμε από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε, το επίκεντρο είναι το βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παρελθόντος του πρωταγωνιστή, ο οποίος αναζητά την ελευθερία του. Ώρα για Juliette Gréco, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Musique mécanique».

ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι αφορά το δικό μας χρόνο, φίλες και φίλοι, στη μουσική, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ανούι φτάνει μέχρι και στη δεκαετία του 80, έτσι, ως συγγραφέας. Αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν η Ζιλιέτ Γκρεκό στο Μουσίκ Μεκανίκ. Τα περισσότερα από τα έργα του Ανούι στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αλλά και στη δεκαετία του 1950 γίνονται πολύ πιο σκοτεινά, πολύ πιο σκληρά και σε αντίθεση με τα έργα του που είχαν προηγηθεί αρχίζουν πλέον να έχουν ως ήρωες μεσήλικες χαρακτήρες οι οποίοι βλέπουν πλέον τη ζωή με έναν πολύ πιο πρακτικό τρόπο από τους πρώην ιδεαλιστές νέους. Ο Ανούι χώρισε σε υποκατηγορίες τα έργα αυτής της περίοδου σε έργα λαμπρά και σε έργα καυστικά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θεατρικά όπως το «Δαχτυλίδι γύρω από το φεγγάρι» και το «Κολόμπ» και χαρακτηρίζονται από αριστοκρατικά σκηνικά και πνευματώδη πειράγματα. Από την άλλη, θεατρικά όπως το «Βάλς των Ταυρομάχων» και «Ο Πετεινός που παλεύει» είναι γεμάτα πλέον από πικρά αστεία. Εδώ, το έξυπνο λογοπαίγνιο παίρνει έναν πολύ πιο σκοτεινό τόνο, έναν τόνο απογοήτευσης. Έχει αλλάξει ο Ανούι σε σχέση με το ξεκίνημά του, που ήταν ένα ξεκίνημα γεμάτο από νατουραλιστικές μελέτες ενός άθλιου και διεφθαρμένου κόσμου, όπως ο ίδιος έλεγε. Πολλά από εκείνα τα έργα της πρώτης περιόδου παρουσιάζουν στον αναγνώστη την εντυπωσιακή και αναπόφευτη διχοτόμηση μεταξύ πραγματισμού και ενός είδους υπερβατικού ιδεαλισμού. Υπάρχει ελάχιστη έως και καθόλου μέση οδός. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα έργα που προαναφέραμε, στον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Γκαστόν, ο βετεράνος, αν θυμάστε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πάσχει από αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί την ηθική εξαχρίωση της νιώτης του. Ναι, αυτός τον οποίο διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρωτα με τη γυναίκα του αδελφού του και είχε τραυματίσει σοβαρά σε καυγά τον καλύτερο του φίλο. Αυτό το ζωφερό παρελθόν, λοιπόν, έρχεται διαρκώς σε αντίθεση με την σχεδόν αγγελική συμπεριφορά που επιδεικνύει, δεν προσποιείται έτσι, όταν γυρίζει από το μέτωπο, είπαμε, ο άνθρωπος έχει αμνησία. Ο ιστορικός του θεάτρου, ο Μάρβιν Κάρλσον, θα γράψει πως το έργο εκείνο αποτέλεσε την επιτομή της περίπλοκης τονικότητας και της επιδέξιας δραματικής τεχνικής την οποία διατήρησε ο Ανούι μέχρι και το τελευταίο του έργο. Πάντως ο ίδιος ο Ανούι διαφώνησε με τις σκοτεινές αναγνώσεις των καλύτερων έργων του. Τι εννοώ με αυτό? Υποστήριζε ότι στα έργα του είχαμε, θα πει χαρακτηριστικά, βρει τρόπους να γελάμε με την ατυχία. Χάρη στο Μολιέρο, είπε κάποτε ο Ανούι, το αληθινό γαλλικό θέατρο είναι το μόνο που δεν είναι ζωφερό, στο οποίο γελάμε σαν άνθρωποι σε πόλεμο με τη δυστυχία και τη φρίκη μας. Αυτό το χιούμορ, θα καταλήξει, είναι ένα από τα μηνύματα της Γαλλίας προς τον κόσμο. Βαθιά αντιντεγκολικός ο Ανούι άρχισε να πέφτει
σε επίπεδο εισπρακτικό προς Θεό, έτσι μην παρεξηγηθούμε, όταν έκανε την εμφάνισή του το θέατρο του παραλόγου. Αν και μοιραζόταν με εκείνους τους συγγραφείς ένα παρόμοιο απελπισμένο όραμα για την ανθρώπινη ύπαρξη, η επιδίωξη αυτών των νέων έργων για εναλλακτικές δραματουργίες έκανε τα ημιρεαλιστικά πλέον έργα του Ανούι να φαίνονται βαρετά και παλιωμοδίτικα στο κοινό. Ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της τέχνης. Στη δεκαετία του 80 ο Ανούι επανεφεύρει τον εαυτό του ως σκηνοθέτη, ανεβάζοντας δικά του έργα αλλά και άλλων συγγραφέων. Πιστός ως το τέλος της ιδέας του, αλλά πάντοτε εναλλακτικός, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούσε τα έργα, τις διάφορες εναλλαγές που εμφάνιζε κατά περιόδους, ο Ζαν Ανούι θα φύγει από καρδιακή προσβολή στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 3 Οκτωβρίου του 1987. Είχε προλάβει ευτυχώς να χωρίσει από την Μονέλ Βαλεντίνε. Άφησε πίσω του την δεύτερη σύζυγό του, Νικό Λανκόν, και 4 παιδιά. Όμως άφησε και κάτι άλλο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Βέλο Ριθ στο «Je t'ai perdu dans la nuit».

Ο Ζαν Ρενό, φίλες και φίλοι, κυρίως άφησε πίσω του μια παράγραφο την οποία οφείλετε να έχετε κατά νου κάθε φορά που κόβετε εισιτήριο θεάτρου ή όταν κάνετε μια κράτηση. Και πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο. Ακόμη και αν οι παρέες μας δεν ακολουθούν ή ακόμη και αν δεν προτιμούν εμάς, οφείλουμε στο κοιμόνι να περνάμε το κατόφλι ενός θεάτρου συχνά, διότι προσέξτε να, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει μεγάλα έργα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, άφησαν φοβερές παραγράφους που τελικά δεν ήταν μόνο τον καιρό τους. Ήταν παράγραφοι και αποφθεύματα όλων των καιρών. Τι είχε πει ο Ανούη για τα έργα του με τρόπο αναλυτικό και αποκαλυπτικό των ιδεών του, έτσι θα τελειώσουμε. Με παίζουν σε ιδιωτικά θέατρα όταν γράφω για την αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους που πληρώνουν για τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το θέατρο είναι οι αστεί. Το κοινό έχει αλλάξει. Φοβούνται πια μην χάσουν ένα σύγχρονο γεγονός στο οποίο δεν θα εμφανίζονται πλέον ως η αποφασιστική κυρίαρχη δύναμη. Νομίζω ότι το κοινό έχει χάσει πλέον το μυαλό του. Τώρα πια λένε ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι τόσο καλό εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Ζόρζ Μπιζέ ήταν προγενέστερος του Ανούη, φίλες και φίλοι, αλλά παρόλα αυτά, τόσο ως μουσουργός όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και λογοτέχνες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη γενιά που θα ερχόταν. Από τους Αλίς των Μαργαριταριών, το τελευταίο μας απόσπασμα με τον Αλέν Βαζό. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 3 η ώρα στα 74,3 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky, χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου από όπου έμαθε και εκείνος. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα πραγματοποίησαν νωρίτερα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: κατάληψη του κτηρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας στην Αθήνα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμπου Πηλαίας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Πτωτικά κινούνται ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3% γύρω στις 3 η ώρα το μεσημέρι στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71 δολάρια. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θάνατοι, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνοδεύονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία, Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών, ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρας Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον αριθμούσε 13. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον περιφερειακό λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Διακόπτουν την απεργία πείνας οι δύο απεργοί οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή, βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρική στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς η Atlantic Sea LNG Trade επιταχύνει την ανάπτυξή της στον κάθετο διάδρομο, διευρύνοντας την παρουσία της στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό και ενεργειακό της ρόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα να παραμένουν ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική η κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετέ περιοχέ τη Βρετανία, όπου εκατοντάδε σχολεία έκλεισαν καθώ αναμένονται θερμοκρασίε ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα έχει τεθεί σχεδόν στο σύνολό τη η Ισπανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία. Κίτρινα συναγερμό και στη Σουηδία. Ο Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσει στο Ιράν μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομερείς ημερομηνίες», τόνισε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση. Ο Ιρανός Υφυπουργός τόνισε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των χωρών του κόλπου. Επίσης, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά Van. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ παίζουν τώρα Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ, στη 1 Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία, στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο πολύ ωραίο στούντιό μας, στον 102, έτοιμοι, διαβασμένοι, με καλή διάθεση, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μου φαίνεται σαν χθες που είχαμε σοκαριστεί όλοι από την είδηση ότι ο Παρασκευάς Άντζας δεν είναι πια μαζί μας και σήμερα γύρω στις 10 το πρωί έσκασε η είδηση στα ειδησογραφικά γραφεία ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας. Έχασε τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε για το τελευταίο εξάμηνο, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο Τάκης Γκόνιας πάλευε με μια ασθένεια. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρασίτατος, με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο, δεν υπολόγιζε ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ακόμα και σε επίπεδο Champions League. Ήταν πολύ ωραίος παίχτης, δηλαδή στην ομάδα του Μπάκεβιτς ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν. Είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, αν θυμάστε, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Από εκείνη τη μάχη βγήκε νικητής, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκτός από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στον Ηρακλή, στη Σπόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, ξανά στον Ηρακλή και ξανά στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του σε ηλικία 34 ετών. Οι συμπαίκτες του όλοι είχαν να πούνε έναν καλό λόγο για τον Τάκη Γκόνια, σπουδαίο παιδί. Όλοι μιλούσαν για την ιδιαίτερη τρέλα του εντός και εκτός γηπέδου. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στο φως για τον ίδιο και ελπίζουμε τόσο νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να φεύγουν, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε θανάτους ανθρώπων κάτω από 60 ετών.

Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά λέει πως η μεγάλη αγάπη του Τάκη Γκόνια, πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, ήταν, λέει, το γκολφ. Μάλιστα προσπάθησε να παίξει και επαγγελματικά, αφού κρέμασε τα παπούτσια του επαγγελματικά γκολφ, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε. Πάντως το γκολφ είναι ένα άθλημα που πολλοί αθλητές συνεχίζουν μετά τη λήξη της καριέρας του. Φυσικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, που λάτρευε τόσο πολύ το γκολφ που έχανε μέχρι και προπονήσεις. Φανταστείτε, ένας τόσο συνεπής παίχτης όπως ο Μάικλ Τζόρνταν παρασυρότανε τόσο πολύ από τον γκολφ που έπαιζε ώρες και μερικές φορές ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Θα μείνουμε λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής Ελλάδος. 23 χρονών ο Κωνσταντέλιας, είπε, αποφάσισε ότι δεν θα παραταχθεί με την Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το National League, αλλά δεν είπε ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ουσιαστικά είπε ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος, αν διαβάζουμε καλά αυτά που είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η αιτία για την απόφασή του είναι ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Συμπλήρωσε επίσης ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μια είδηση που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εύχομαι να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή μαζί με τον Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας είναι τα μεγαλύτερα project που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο πιο ταλαντούχοι παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φορούσαν το εθνόσημο. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας με ένα μικρό παιδί τόσο νέος και με ένα δεύτερο να έρχεται, ο Μέση τι έπρεπε να κάνει που έχει τρία, να σταματήσει την καριέρα του 5 χρόνια πριν? Δεν νομίζω. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει και αν όντως συμβαίνει κάτι άλλο, πρέπει οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ να αναλάβουν δράση για να φέρουν πίσω τον παίχτη.

Για τη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία σας έχουμε πει. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας, εκτός του ότι ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά. Από τη ζέστη τα πουλερικά πέθαναν. Εξετάζεται, λέει, μαζικές σταφές μέσα στις φάρμες για να μην εξαπλωθούν, λέει, ασθένειες. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: «Βροχερές καλησπέρες», λέει, αγαπητέ Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έβρεξε λίγο εκεί το μεσημέρι, έριξε λίγο νερό στο κέντρο. Ωραιόκαστρο με λισοχώρι, έμαθα ότι έβρεξε αρκετά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τη βροχή. Δείχνει πιθανότητα βροχής και μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά ξανά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Το Σαββατοκύριακο όμως σας εγγυώμαι ότι θα κάνετε τις βουτιές σας ανενόχλητοι. Στην Ευρώπη από την πολύ ζέστη πηδάνε στα ποτάμια και στα συντριβάνια. Εδώ πέρα όμως ένας τουρίστας στο Φαλιράκι της Ρόδου θόλωσε από τη ζέστη, γδύθηκε εντελώς όπως τον γέννησε η μητέρα του, ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε τα δικά του, πήδηξε από το ασθενοφόρο, πανενοχλούσε αμάξια στο δρόμο, κόσμο που περνούσε, μέχρι που η ομάδα Δίας το συνέλαβε και το μετέφεραν σε μια ψυχιατρική κλινική. Και φαντάζομαι αυτή την ώρα θα κοιμάται κάπου ωραία, ήσυχα, γαλήνια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο, μπορείτε να τα αναζητήσετε στα social media, κυκλοφορούν. Ένα αστείο περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί το να πηδάς από ασθενοφόρο και να κινείσαι ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα δεν είναι και τόσο ασφαλές.

Εγώ σας υποσχέθηκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέχει. Για οτιδήποτε άλλο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο ένας τεράστιος αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή περνά κοντά από τη Γη στις 2 και 4 ακριβώς. Το Σάββατο, ο διαστημικός βράχος με την ονομασία 15-26-37-1997-NC-1 εκτιμάται ότι έχει διάμετρο 750 έως 1650 μέτρα. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα σώμα τέτοιου μεγέθους θα προκαλούσε, λέει, καταστροφή σε πλανητική κλίμακα, καθώς θα απελευθέρωνε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 200.000 έως 1 εκατομμύριο μεγατόνους TNT, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι το παγκόσμιο πυρηνικό πλωστάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, το οποίο εκτιμάται, λέει, σε περίπου 5.000 μεγατόνους. Οι επιστήμονες δεν δίνουν την παραμικρή πιθανότητα να γίνει αυτή η πρόσκρουση, αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, ας κρατάμε μια πισινή που λέμε. Εκείνη την ώρα η παρατήρηση του θα είναι αδύνατη στη χώρα μας λόγω του εκτυφλωτικού φωτός της ημέρας. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με ισχυρά κάλια ή ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε αρκετά συχνά. Τυχερή αυτή που θα το δούνε, ελπίζουμε να μείνουμε μόνο στην οπτική επαφή και να μην έχουμε κάποιο άλλο είδους.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το να θες να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε κακό, συνήθως γυρνάει μπούμεραν και καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Σε τρώει αυτό εσωτερικά και δημιουργεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που πιθανόν θα προκαλέσεις σε αυτόν που θες να εκδικηθείς. Αλλά μερικές εκδικήσεις είναι απολαυστικές, όπως αυτή που έγινε στο Κάρτιφ της Βρετανίας. Ο Ντίν Γκάουτζι διαχειριζόταν κάποια διαμερίσματα Airbnb. Οι κάτοικοι της περιοχής του έκαναν παράπονο ότι έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζεύονταν σακούλες με σκουπίδια και πίστευαν ότι τα πετούσαν οι τουρίστες που νίκιαζαν αυτά τα διαμερίσματα που πρόσεχε ο Ντίν Γκάουτζι. Έβαλε λοιπόν κάμερα, παρακολουθούσε λοιπόν το δρόμο, το σημείο που πετιόταν οι σακούλες με τα σκουπίδια και παρατήρησε επί 7 μέρες συνεχόμενες ένα συγκεκριμένο άντρα να έρχεται κάθε μέρα και να πετάει 3 και 4 σακούλες, μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Προσπάθησε να μάθει ποιος είναι, ρώτησε τη γειτονιά, δεν τον ήξερε κανείς και έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε, βρήκε που μένει και ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς όπου άφηνε ο συγκεκριμένος κύριος τα σκουπίδια. Συνεννοήθηκαν, μαζέψανε όλα τα σκουπίδια τους για 10 μέρες, μιλάμε για τελείωτες σακούλες, πάρα πολλές σακούλες, και πήγαν και τα άφησαν έξω από την εξώπορτά του. Όταν αντίκρισε το θέμα ο συγκεκριμένος κύριος, σάστησε. Του είπαν φυσικά ότι ξέρουμε ότι έρχεσαι και αφήνεις εμάς τις σακούλες. Ζήτησε γονιπετή συγγνώμη. Είπε δεν θα το ξανακάνω, μη με καταγγείλετε. Γιατί είναι και αδίκημα, έτσι. Το να αφήνει σκουπίδια έξω από κάδους σκουπιδιών. Και το ζήτημα λύθηκε εκεί πέρα. Μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί κάποιος περίεργος και να αφήσει μια σακούλα σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο.

πανάκριβα εισιτήρια, διαμαρτύρονται πάρα πολύ για τις τιμές των εισιτήριων σε αυτό το Μουντιάλ, όπως και γενικά για το κόστος των προϊόντων γύρω από τα γήπεδα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιντεάκι, αναζητήστε το στο διαδίκτυο, όπου ένας Ιταλός καημένος πάει να πάρει ένα χοντόκ έξω από το γήπεδο και του λέει ο υπάλληλος που του το φτιάχνει 25 δολάρια. Και τρελαίνε το Ιταλός. Μα λέει, δεν θέλω να αγοράσω, λέει, όλο τον πάγκο σου, θέλω ένα χοντόκ. Λέει 25 δολάρια. Αν θέλεις πάρτο, αν θέλεις φύγε. Και φυσικά έφυγε. Πανάκριβα όλα, είπαμε και οι μπύρες πάρα πολύ ακριβές και τα εστιατόρια έχουν ανεβάσει γύρω από τα γήπεδα τις τιμές και όλοι μα όλοι διαμαρτύρονται.

Πάντως παράπονο δεν έχετε. Κάθε μέρα σας έχω μια είδηση ώστε να αμφιβάλλετε για το ανθρώπινο είδος. Πριν από λίγο η 43χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής έκανε δήλωση και είπε ότι έβαλα τις δυο φωτιές για να μην ξεσπάσω τα παιδιά μου. Τώρα φυσικά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και την ποινή που θα της δοθεί. Εγώ σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας ξανά μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης πρώτης στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα πέντε μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ψήφιζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής, στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών, ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Ken Birch, τον πολύμπειρο center, power forward center. Μια σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Ένας παίχτης με παρουσία και στο NBA αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έχει παίξει σε τελικό, έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίχτης χρήσιμος, 33 χρονών. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, οπότε η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, ειδικά σε αυτές τις θέσεις, τις θέσεις των ψηλών. Ένα βήμα πριν τον Άρη είναι και ο Λαρετζάκης. Φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη. Τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Άρη. Και ο αδερφός του, ο Θανάης Αντετοκούμπο, συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας. Και αν επιστρέψει, η ομάδα που θα τον υποδεχτεί θα είναι σίγουρα Άρης Θεσσαλονίκης. Μια μεταγραφή έκπληξη όμως έγινε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο θηριώδης σέντερ του Ολυμπιακού, θα υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 2,1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι στη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, οπότε θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στην επόμενη διοργάνωση, τη GBL. Σημαντική προσθήκη, αν και είναι σε ηλικία μεγάλη, γι' αυτό 34 χρόνων και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πέρσι έπαιξε ελάχιστα, 1-1,5 μήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες τα ξημερώματα η Κροατία κέρδισε όπως αναμενόταν τον Παναμά με 0-1. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται Βοσνία Ζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και προηγείται με 2-1 η Βοσνία. Και στο 55 η Ελβετία προηγείται με 1-0 του Καναδά. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες αλλά όχι γκολ. Οι Ελβετοί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου προηγήθηκαν. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Μαρόκο Αϊτή στη μία επίσης Σκωτία Βραζιλία, ένα ωραίο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι είναι μαχητικοί, δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα, δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, ένα βαθμό έχουν, μια ισοπαλία. Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με τα μεγάλα της αστέρια γιατί χρειάζεται την νίκη αν θέλει την πρωτιά. Στις 4 η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα, η Τσεχία το αντιμετωπίζει το Μεξικό και έτσι όπως τα έκανε με τις ισοπαλίες η Τσεχία αν θέλει να περάσει την επόμενη φάση σαν καλύτερη τρίτη πρέπει να κερδίσει το Μεξικό. Στις 11 αύριο το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία και το Κουρακάο την ακτή Ελεφαντοστού. Τελειώνουμε σιγά σιγά, ο πρώτος γύρος δηλαδή εννοώ, μπαίνει στην τελική του φάση και θα μάθουμε σε λίγο ποια ζευγάρια θα είναι τα νοκάουτ. Αρχίζουν οι νοκάουτ αγώνες, οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο Μουσικής, όπου για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, το Τουραντότ. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες έρχεται η Εθνική Όπερα της Κίνας. Εντυπωσιακό πραγματικά το θέαμα. Στο Επταπύργιο και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που συνεχίζεται, ζωντανεύει η κλασική όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι Σκιαδαρές, με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο indie, το rock και τις alternative επιρροές, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και πολύ χιούμορ, πολύ ιδιαίτερες οι Σκιαδαρέσες. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink, ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Πολύ ωραία ταινία, μαύρο χιούμορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ξεχωρίσει το 72 ώρες προθεσμία του Άντωνι Μάρας, Παραμονές της απόβασης στην Ορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Μας μεταφέρει στις πολύ κρίσιμες στιγμές που φτάνει η βοήθεια από την Αμερική στην Ορμανδία. Και το Fuse του David Mackenzie, όπου στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Μια περιπέτεια με πολλές κοινές δράσεις, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, αν θέλετε να κλειστείτε σε κάποια χειμερινή αίθουσα και να την απολαύσετε, με τον κλιματισμό δηλαδή, είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Το Fuse του David Mackenzie.

Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία έχει συμβεί στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Συνελήφθη ο υπερήλικας, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας και του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Όταν τον έψαξε ο σεκιουριτάς, μέσα στο κουτί βρήκε ένα μαχαίρι. Προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Πολύ περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Όποια πληροφορία έρχεται θα σας μεταδώσουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις από μέλη του Κογκρέσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος, το εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε το ελληνικό FBI προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που τις τελευταίες μέρες σας είχα μεταδώσει μια είδηση στο Βόλο όπου ένας 34χρονος είχε αναγκάσει ένα 13χρονο να του δώσει 350.000 ευρώ να τα κλέψει από το σπίτι των γονιών του και να του τα δώσει. Αρνιότανε φυσικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να βγάλει το παιδί ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση. Σήμερα οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκαν 270.000 ευρώ από αυτά τα 350 σε σπίτι νεκρού συγγενή του. Συγκεκριμένα σε ενός θείου του το σπίτι, τα είχε κρύψει εκεί ο 34χρονος τα χρήματα και βρέθηκαν. Αγνοούνται τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ. Πιθανόν να έχουν φαγωθεί ήδη. Και από το Βόλο θα σας πάω στα Χανιά, τα πολύ ωραία Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, όπου απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Δύο γυναίκες προκάλεσαν, λέει, αναστάτωση. Μέσα στην πτήση δημιούργησαν φασαρία, άρχισαν να καπνίζουν, ο κόσμος αντέδρασε, φώναζαν, έκαναν, δεν μπόρεσαν να τους ηρεμήσουν οι αεροσυνοδοί. Όταν προσγειώθηκαν, πήγαν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, άρχισαν να τους κλωτσάνε και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν το χέρι ενός αστυνομικού. Φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να δικαστούν.

Η οικογένεια Μπερλουσκόνη έγινε πλουσιότερη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλήθηκε η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η γνωστή Βίλα Σερτόσα, μία από τις πιο γνωστές και πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, μέσα είχε πισίνες, σπα, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να φανταστείτε, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τα πάντα. Ένα Λούνα Πάρκ, ένα μίνι Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, ήταν ένα υπέροχο σπίτι πάνω σε ένα βράχο, όλη η θάλασσα πιάτο από κάτω. Η οικογένεια ζητούσε 500 εκατομμύρια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστή σε αυτή την τιμή. Οι υποψήφοι ήταν όλοι από τη Μέση Ανατολή. Τελικά πουλήθηκε στην οικογένεια στη δυναστεία Αλ Θάνι του Κατάρ. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ιταλία, κυρίως στον τουριστικό τομέα και στις υγειονομικές υποδομές. Η επενδυτική εταιρεία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο φυσικά και λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχιώνας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια λοιπόν της Ιταλίας αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των αράβων του Κατάρ.

Συγκρατήστε ένα όνομα, Μπεν Λαμ. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να ξαναφέρει τα μαμούθ στη γη. Είναι το πιο φιλόδοξο, λέει, βιοτεχνολογικό εγχείρημα του αιώνα. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της ιατρικής και της γενετικής. Σκοπός του είναι, λέει, να φέρει αυτό το εξαφανισμένο είδος. Εδώ και αιώνες δεν υπάρχει το μαμούθ. Δεν είναι ακριβώς κλωνοποίηση, λέει. Είναι κάτι άλλο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει. Οι επιστήμονες αξιοποιούν αρχαίο DNA και συγκριτική γενετική για να ανακατασκευάσουν τα γονίδια εξαφανισμένων ειδών με πρωτοφανή ακρίβεια. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει θα είναι όπως ήταν το μαμούθ τότε. Εγώ έχω την απορία, τόσα κονδύλια, τόση πόρη, τόσες ώρες εργασίας, τόσο φαιά ουσία, τέτοιοι επιστήμονες να χαραμίζονται σε τέτοια project αντί να λύσουν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, και είναι πάρα πολλά, γύρω από ιατρικά θέματα εννοώ, και να χαρίσουν αρκετά χρόνια ζωής ακόμη περισσότερα σε ανθρώπους και να μην έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων όπως του Τάκη Γκόνια που αναφέραμε νωρίτερα και δεκάδων άλλων που ο καθένας έχει στον περίγυρό του. Βλέπω ότι οι επιστήμονες αναλώνονται σε κάποια άπιαστα όνειρα που στην ουσία άντε και ξαναγεννήθηκε ένα μαμούθ. Ποιον ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έφυγε. Δεν πρόλαβε να με ακούσει, να τον ευχαριστώ. Έχει πάρει τη θέση του ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα πέντε μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σε κλειό καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.